κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.
1: Πώς θα μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Άλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπειρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπενγκουριών προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανία βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελο Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδα μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα τη Stoiximan Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Falcons Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βοφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.

θυμάται να καθαρίζει ένας άντρας το μάι σε σπίτι, να μας πει το πιν, γιατί δεν το θυμάται. Τάχα μου, καλημέρα σας. Στη Χαβάη, στη Χαβάη. Οκ. Okay. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μας είναι στη Χαβάη, όπως καταλάβατε. Γιατί πού να είναι, εδώ να είναι, εδώ σας θέλω. Εδώ να είναι, έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης, είναι χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι βόμβες, κάτι, πώς το λένε, θυμάστε τη Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά, δεν λέω, Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πρωί, που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το λέγε η υπηρεσία παλαιότερα, το λέγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου λέει και ενδεχομένως μου λέει οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και να υπάρχουν, λέει, τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε. Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι τσακαρό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν, Κωστάκι, και οι Παρασκευές, Μην το ξεχνάς αυτό. Καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές. Βέβαια, άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή. Και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την

0: Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πως φαίνονται καλά. Η πυρωτική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο μηδέν. Σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17, 18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν, αμάν, αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Κάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε. 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο. 17 ο Βενιζέλος. 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι. 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς λένε, κινητού τηλεφώνου. Βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με Θήμον. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, του ρία, του... Α, καλά, δίπλα έπεσα, ε. Είδες πως η εμπειρία παρά τα δύο χρόνια, ε, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο. Δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ. Τετάρτη έχει τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο, γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027, αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά. Έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική της πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως, εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουγα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το Μετεό, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Ανόγια, τα Ανόγια λέει είναι αποκλεισμένα. Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Άμα στα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε, ξαναλέω ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών. Οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι. Άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις δεν είναι και πολύ εύκολο, Ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, πάμε γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50. Κάποιοι μου λένε 1,50. Σας θυμίζω ότι έκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι Ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηληστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γογό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρετέα ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα την αγοράζουμε στη Λαϊκή πλέον 1 ευρώ το κιλό, έτσι. Μη σου πω και ένα 10, φίλα Κροάτη. Η τιμή παραγωγού, λέει, κυμαίνεται από 30 έως 37 λεπτά. Η χονδρική τιμή, λέει, είναι 68 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και πάνω από 80 έως 90. Η ψαλίδα, λέει, που υπάρχει ξεκινάει από 116% και φτάνει στο 167. Οι ντομάτες, για να μην σας ζαλίζω με τα νούμερα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά, λέει, φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα, λέει, ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχω μάθει διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα κλπ., τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια. Λόγια, ναι, okay. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια λέει στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή λέει της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνος λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο ας πούμε, έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα, την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν, να ξέρετε, γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε, έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη, το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη. Είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, Ψάλτη, διότι... από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες, ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω, με 8 κλιμάκια συντελεστών από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο, και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος, δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου λέει 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλλεται εισφορά της κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή που έχει γίνει, θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1.468 και πάνω. Δηλαδή σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις. Διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι, και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Okay, μόλις θα γυρίσουμε θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πεις είναι Ψάλτη. 2,3 η ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει του ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεόνασμα. Και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά, λέει, με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι, Ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά αναλυτικά. Τι δημοσίευμα είναι αυτό για τη συνεργασία και τη συμφωνία, λέει, μεταξύ της Lukoil και της Carlyle, μια συμφωνία, λέει, 20 δισεκατομμυρίων, πώς προσπαθούν οι Ρώσοι να προσπεράσουν τα μπλοκαρίσματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά. Και επειδή, λέει, τα προβλήματα της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά. Διάβαζα εκεί ένα ρεπορτάζ το Σάββατο την Κυριακή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον προϋπολογισμό, λέει, της Μόσχας. Τι τρίπλα κάνουνε. Θα σας πω στοιχεία μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που δεν διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο το ζήτημα αυτό. Αλλά και άλλα και άλλα πολλά. Τι γίνεται στη Βραζιλία, Μπολσονάρο. Μπολσονάρο, πάμε σε δεύτερο γύρο βεβαίως. Α, ξέχασα, σήμερα έχουμε 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 52, τι λες, είμαι πιο μεγάλος από τη Νέα Δημοκρατία, χαμός. Δεν το περίμενα, παιδιά. Πομ, πομ. Εν τω μεταξύ, τραγελαφικό. Πέσει από την μία το βίντεο με τον Σαμαρά, που ήταν πρωθυπουργός, και την ίδια μέρα ο Σαμαράς έχει TikTok. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, που τα ρίχνει κανονικά. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι καταπληκτική. Θα μου πεις, άμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψάλτη, τι να γίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά μου αρέσουν εμένα όμως, τα ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και Eurogroup, και θα έχουμε κάνει μια επιστολή για να δούμε τι θα κάνουμε για τα νοικοκυριά, λέει. Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Η Γερμανία, λέει, διαφωνεί πολύ με τα επιπλέον ζητήματα που βάζει η Αθήνα για τα ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky, χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλή και τρισαλή. Μόνο και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σωθήκαμε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 6.30 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί,
6: Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτό που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες 3 ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος. Και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο. Όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι. Πώς το λένε, πώς λέγεται. Αρχιμανδρίτης, βέβαια. Ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογέννους, Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου 7 και 23. Από 7 και 23 και Δύση 7 και 3. Να ξέρετε ότι τη βδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και περισυλλογή. 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού, διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Τι λες, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ. Βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλος, εσύ πιο μεγάλος με τον Κότσιρα. Τι γίνεται, Κωστάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσας. Αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία. Και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης. Καταπληκτικός άνθρωπος. Εκεί στα μέρη τα δικά μου. Εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. 13 βαθμοί λέει στην πόλη. Σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, Και 18 στο Λουτράκι ο Εύδωρος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται τα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε. Υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή, λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση, κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια, λέει, εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη, μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη, ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170 έως 174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Μας τρώει υπολογία Κωστάκη. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κατσαπαλώ τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει: βρέθηκε καμένο και ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει έχει αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας να το ψάξει. Λοιπόν, καμένο και ταχύ στην περιοχή των Ινόφυτων λέει και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, Θα μου πεις τώρα, πού το ξέρεις ψάλτη αν είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή από την

0: Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγός σχολικού. Γεια σου ρε Γιάννη, από το Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο, άλλος οδηγός σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού, χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου, που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικία, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Άμα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Οπ. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά, λέει, που φαίνονται, λέει, είναι της Αρκαδίας. Περιοχή Ράφτη, λέει, ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές, Καλά βλέπω, Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη, λέει, τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλημέρα Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς, λέει, ανάμεσα στους εγκληματίες. Δηλαδή, τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει, η φίλη μας Πινελόπη, λέει, από το κέντρο. Καλημέρα Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι. Πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση, Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα, από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Άνοιξη. Αν έχετε τέτοιους φίλους, λέει, τους θέλει στους εχθρούς. Και το λέω, λέει, γιατί χθες υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία, λέει, για τους. Δεν ξέρω αν υπέγραψαν για τους μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Ας πούμε, υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές, όπως ξέρετε. Βέβαια, οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι, σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων, να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς να το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εν τω μεταξύ τώρα, να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα, λέει, είναι προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία, καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, δηλαδή θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε. Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. Ακόμα και για λίγο. Εντάξει, ο Καραμαλής, θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάβει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης είναι κεντροβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι. Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι ο Φάρος, ρε παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακώστρου του. Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα σε εμάς, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου ξύλιγε μια φωτογραφία. Αυτή δεν είναι φρέσκια, βέβαια. Μου λέει 37 λεπτά, λέει, από τη Δάφνη, λέει, ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει, στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει όλος ο κόσμος. Λέει, δύο δεξιές λωρίδες από τη Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό. 37 λεπτά. Δίπλα είναι. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο. Κωστάκι, με τη μηχανή ήρθες? Όχι, βέβαια, γιατί. Βέβαια. Μετά μου λες, εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι.
1: Κρυώνεις.
0: Από τώρα κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε. Τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα και να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Εμβολιασμός για τα αντιγρυπικά κλπ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Για μας τα νεούδια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Η επιθεώρηση εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω δηλαδή, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου, καλημέρα. Χθες 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ μου λέγανε στη Λαϊκή, και να πάμε στη διαφημίση, Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά παιδιά, για εσάς, για εμάς δεν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις ΚΑΕ 100,3, επιστρέφουμε.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος, καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Ποιος είσαι εσύ?
16: Ο Πιέρ.
17: Δεν είσαι ο Τωμά.
16: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
15: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
18: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
15: Και ποιος είσαι?
18: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Πόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρο Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες Βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλα κορατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψανα αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη ορό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα χίλια χρόνια, πώς το λέει το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα χίλια χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε, και εμείς, λέει, τι τους ζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι, λέει, από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε και λοιπά και λοιπά. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 1944 και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία, η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από το πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν,
1: οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
18: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
19: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
20: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
21: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
22: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
23: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
24: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
25: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
26: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
27: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
28: Ιζωμάτ Premium.
27: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Έπειτα που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη περιοχή Σαχαρνών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνει, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μήνυμα του στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι 2 επιβεβαιστικά οχήματα προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση. Όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιεργίες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Καμπόσα είναι, αριθμητικά είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης συζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία

0: Επίσης.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
2: Ό,τι μέτρο κατά τη γνώμη μας είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
3: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
1: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Συνόδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω 0 κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
1: Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον 2 άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει στην ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητας.

0: πελάτες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολιάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
5: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλυθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απάκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κυρία Σούζη παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι. Έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση από ό,τι καταλαβαίνω στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου, Τάκη, ετοιμάζε, λέει. Πού πας, ε? 13 ευρώ η γουρουνοπούλα στο Μιστρά, μη φας, ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Τάκι μακριά και αλάργα. Κυρία Σούζη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο, όχι, ναι. Τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί, ναι. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή, ναι, ναι. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα που και εκεί, Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει γίνει συννεφιά, έβλεπα το πρωί, και, ναι, και μόνο εκεί έχει. Στην Κρήτη λίγα πράγματα δεν έχει.
1: Από την εικόνα του δορυφόρου που είδε, συννεφιά τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτήν την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί?
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Το είχατε πιάσει όμως?
1: Ναι, ναι, και 700.
0: Ναι, ναι, 500, μιλάμε για πολύ βροχή.
1: Θα δούμε πόσο, το συνολικό δηλαδή. Γιατί ναι, για το ναι, συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Μα, αλλά έτσι κι αλλιώς και σε. Κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά, τώρα στο μετεό, μόνο για το τελευταίο 24ωρο θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω, σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης, σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο, οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
0: Ναι.
2: Σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν τη Μεγαλονήσου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα, που και αυτοί από τη δική τους πλευρά, και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην περιοχή.
0: Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης καθυστερεί ή περπατάει γρήγορα πλέον?
2: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια,
0: ναι,
2: σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό βέβαια θα είναι έτοιμο σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα τρέξουμε τις διαδικασίες με τον ίδιο ρυθμό τις οποίες τις τρέξαμε μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε επιτυχία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, τις αποζημιώσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία επήκυψε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
2: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε, η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ. Καλή επιτυχία.
2: Εγώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Κύριο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα, γιατί να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει, γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί,
0: ναι, ζημιές,
1: και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν την οτρόφια πάνω να δουν
0: τι έχουν πάθει.
1: Ακριβώς τι έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
0: Από πάνω,
1: γίνανε από πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτό θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
1: Να κατέβει, ναι.
0: Και κατέβηκε όλο το νερό
1: και κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς τα κάτω.
0: Στα ορεινά.
1: Ευτυχώς δεν πήγε μέση πόλη. Ναι, δεν πήγε πολύ μέση πόλη.
0: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές.
1: Με τις υποδομές.
0: Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε. Άκρυπα έγιναν δρόμοι.
1: Ζώα, ψόφια, κατεβαίνανε κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας ο Λαγμπάρντος που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα, κατέβαζε το νερό, ψόφια, ζώα.
0: Μα τα έπνιξε πως δεν
1: είναι. Πρωί
0: και όλες. Ναι ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω, κάπου έβλεπα σου λέω τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις τάνες ήταν μικρά τα οποία πνιγήκαν όλα. Τα έπνιξε.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι,
0: αυτό, και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή ζημιών.
1: Καταγραφή γιατί πρέπει
0: και
1: να
0: αποζημιώσει του ανθρώπου γρήγορα για να ξαναβάλουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα και με τα αγροτικά αλήθεια. Προϊόντα και το κόστος κλπ. Έχουμε και αυτό, αλλά μόνο μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα, να τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
1: δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
0: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
1: Ιόνιο και Ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι.
0: Της έντασης, ναι.
1: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση με την ένταση που, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα
0: ναι.
1: Οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: εβδομάδα,
0: ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας Δευτέρα και Παρασκευή εδώ για να μας πει τα νέα πιο λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο κυρία Κώστα μας? Δεν έχουμε χρόνο, ε? Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
7: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
6: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό του και εξέγνιασης για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
6: B2Flex BP Hybrid Antiroot από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή είναι η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε επί του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στη φίλη μας την Ιωάννα στο Μόντρεαλ. Βράδυ τώρα εκεί. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξω το μήνυμα γιατί. Τι είναι το μπαταχτσής. Μπαταχτσής, τι είναι αυτό. Κάτι είπα εγώ προφανώς και ξέχασα τη λέξη τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, Βαλάντι. Χαιρετισμού. Αυτό το μπαμπά δεν μου αρέσει καθόλου. Παιδί προτιμώ, Βαλάντι, να ξέρει και όχι. Ω, νεαρό ο Κώστας, δεν είναι γιατί όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Γεια σου, Λευτέρη, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς εκεί στο σχηματάρι. Καλημέρα στη Σέρε, στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Μαρία. Είναι δυνατόν, αν και δεν δουλεύω, λέει, ξυπνάω κάθε πρωί για να μας ακούσεις. Μαρία, κάτσε καλά, στο κρεβάτι, μη σηκωθείς καθόλου. Λοιπόν. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον κάλεσα γιατί ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής μου έστειλε ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Μαθιουλάκης με τίτλο «Ελληνικές ή βουλγαρικές μπαταρίες, ο μύθος της χαμένης ευκαιρίας και τα πραγματικά κόστη για τους καταναλωτές». Θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές και εμείς εδώ στο πρωινό της επικοινωνίας που κάνουμε, ότι ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ικανή ποσότητα ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, είτε φωτοβολταϊκά είτε με τους μεγάλους πυλώνες κλπ, έτσι με τον άνεμο και τα σχετικά, δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και όταν έρθει η ώρα της μέρας που δεν υπάρχουν αυτές να τις ρίξουμε στο δίκτυο για να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κ. Μαθιουλάκης λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που οι Βούλγαροι έχουν βάλει ποσότητες, έχουν τοποθετήσει μάλλον συστήματα μπαταριών. Για να δούμε λοιπόν πώς το εκτιμάει ένας ειδικός με τη δική του ματιά. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλγαρία, για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, παίρνει από εμάς ενέργεια φτηνή μέσω ΑΠΕ, την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί άλλη ώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει φθηνότερο ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει από τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσες ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να το πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησης μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μία τάξη μεγέθους. Συνήθως, μία χώρα αν έχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει αν μπορεί να έχει 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς, αλλά μια τάξη μεγέθους.
0: Okay.
1: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει, στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή, έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
0: Okay.
1: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100, αν ας πούμε η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει 40-30. Πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή επένδυσε.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: το μεγαλύτερο
0: επένδυσε κομμάτι, σε αυτό ναι. Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει, οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγανε πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα άριξε στο εξοικονομώ, τα άριξε στις διαθεσίες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα
0: αποφάσισε από μόνη της πρώτα στήλη. Ναι, κατάλαβα.
1: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρυψοκίνδυνη, έξυπνη ίσως θα φανεί. Είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
0: Ωραία.
1: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία. Πάμε δηλαδή, λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Okay, πάμε λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πήγες και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί, ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο σε σχέση για τον καταναλωτή της.
1: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές, γενικά οι ευρωπαϊκές, ναι, του ρεύματος, ναι, είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και είναι λογικό, όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβός και ο γείτονάς σου είναι πιο φθηνά, να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ο γείτονας, επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβός, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα.
0: Ωραία.
1: Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι την πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούνται τα δοχεία.
0: Ισχύει σε μια ίδια τιμή, ε. Άρα με λίγα λόγια.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Απλώς η λογική με τις μπαταρίες είναι εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί, τα σηκώνομαστε πριν από τις δουλειές μας,
0: ναι,
1: και το βράδυ.
0: Γυρνάμε.
1: Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είστε σε ένα φαστουντάδικο, το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φαστουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι ταφανικό.
0: Που δεν θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
1: Λες, πετάω φαγητά. Μην τα παράγεις κοινό που δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να
0: έχω. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι
1: τα φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
0: Αυτό
1: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έρχονται οι μπαταρίες και λένε, OK, να πάω εγώ το μεσημέρι να αγοράσω. Πάει δηλαδή κάποιο trader, κάποιο που κάνει αγοραπολισίες και λέει, OK. Επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες, OK, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω, το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
0: Το πουλάω ακριβώς.
1: Κάτι το πουλάω. Και έτσι, φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Για να κερδίσω.
1: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαίτερα στην Ελλάδα λέμε πω. Μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν φθηνό το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
0: Ακριβό. Ωραία. Ακριβότερο.
1: Ακριβότερο. Μα λογικά, ναι, αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
0: Βέβαια, συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες. Εμείς βάλουμε μπαταρίες, λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή?
1: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα, γιατί όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
0: ναι,
1: θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο, που είναι η μόνη άλλη
0: επιλογή. Μάλιστα, ξεκάθαρο.
1: Η διαφορά μας είναι το ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
0: ναι,
1: δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή. Το κοντρέλο καλό τον ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί θα έρθει πιο το ρεύμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η διαφορά στο πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βουλγάρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα, αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που
0: είναι
1: κατεστημένα.
0: Σωστά, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό. Σημαντικό. Έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Σαφώς. Και όσο περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
0: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Στη Χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Επειδή
0: ακριβώς
1: είναι οι ώρες
0: που παράγονται,
1: δεν το χρειαζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει, αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να στο πληρώνω. Σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας.
0: Έτσι.
1: Και λεφτά.
0: Έτσι. Για να το πάρεις.
1: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
0: Έτσι. Εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριε Μιχάλη Μαθιουλάκη, ενεργειακός αναλυτής. Ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάερλι στη Μαγνησία και τον Βόλο, Το είδα το μήνυμα. 3,5 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ, μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταθλητής ορειβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα τον Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, για την άμεση μεταφορά είτε από την υπηρετική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ και λοιπά, τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θοχαρούπουλε.
13: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κωνιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
14: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Πάμε και πάλι στον κύριο Θοχαρόπουλο. Κύριε Θοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα, το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί?
13: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
0: Μάλιστα.
13: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
0: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε? 15
13: λεπτά. Η παρέμβασή τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
0: Ναι.
13: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
13: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου. Οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσα.
0: Άρα, είτε είναι στο βουνό, φροντίδας, κύριε Θαυγαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
13: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
0: Ναι.
13: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
0: Mm-hmm.
13: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά.
0: Μάλιστα.
13: Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις. Και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα για διάσωση 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα και τα λοιπά, ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει.
0: Μάλιστα.
13: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά, οι 40-45 χιλιάδες άνθρωποι, θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορους όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μου λέγανε κύριε Θεοχαρόπουλε ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό λέει, αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία έχει, η Ιταλία έχει, η Ρουμανία έχει.
13: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
0: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μπεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ενεργοποιηθεί? Θυμίζω ότι θα είχαμε, λέει, εγκεκριμένες βάσεις στο Άκτιο, στη Νέα Αχίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή στην Καβάλα, στην Άξο και στη Λίμνο. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για να στηθούν οι βάσεις αυτών των ελικόπτερων του δικτύου. Επίσης, το καλοκαίρι μου είπατε ότι είχαμε φέρει 2 τέτοια ελικόπτερα.
13: Οι βάσεις που προβλέπει ο ΕΜΕΔΑ, ο νόμος 4989 του 22 που ψηφίστηκε δηλαδή,
0: ναι,
13: είναι πράγματι 6 αρχικά για την Ελλάδα, γιατί με 6 βάσεις η Ελλάδα δεν καλύπτεται λόγω του μεγέθους της, γιατί είναι 130.000 χιλιόμετρα η περιοδική χώρα και άλλα 400.000 χιλιόμετρα ο νησιωτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
13: Κανονικά η Ελλάδα θέλει 20 με 22 βάσεις και χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν τέτοιο μέγεθος έχουν τόσες και περισσότερες. Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία έχει 85 βάσεις που καλύπτει ένα τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος που έχει η Ελλάδα. Η Γαλλία έχει 107 κτλ. Έχουμε αναλύσει, έχουμε μετρήσει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει γίνει και με ρωτάτε γιατί δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να σας το ρωτήσω εγώ, γιατί είστε δημοσιογράφος και θα πρέπει να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους.
0: Σωστό είναι αυτό. Για το...
13: και σας βάζω ένα challenge να μάθετε γιατί δεν έχει γίνει, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός διάσωσης. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να μας πούνε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός.
0: Θα το κάνουμε, θα το ψάξουμε, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξαναλέω, είχαμε φέρει 2 ελικόπτερα τέτοιου είδους φέτος το καλοκαίρι εδώ.
13: Ήρθαν το καλοκαίρι 2 ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Άκτιο. Παραμείνανε για 2,5 μήνες για τα περιστατικά του καλοκαιριού και φύγανε περίπου πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
13: Αυτά μισθωθήκαν από μια ξένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν εταιρείες που μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Τα ελικόπτερα βέβαια που μισθωθήκαν εδώ πέρα ήταν περιορισμένων ωρών, οπότε δεν επεμβαίνανε σε πρωτογενή περιστατικά όπως η καραμπόλα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού, ενώ είχαν τη δυνατότητα, επεμβαίνανε μόνο σε δευτερογενείς διακομιδές.
0: Μάλιστα.
13: Και για να εξηγήσω, οι πρωτογενείς διακομιδές είναι όταν γίνει το περιστατικό, όταν γίνει η καραμπόλα, όταν γίνει το καρδιακό και φτάσει ο γιατρός με το ελικόπτερο ή με το ασθενοφόρο εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρωτογενή διακομιδή. Και η δευτερογενή διακομιδή, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι όταν το περιστατικό έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο και
0: πρέπει να μεταφερθεί
13: άλλο...
0: κεντρικά. Κατάλαβα τι λέτε.
13: Και θέλουμε να το πάμε σε ένα άλλο καλύτερο.
0: Μάλιστα,
13: ναι, σε ένα
0: μάλιστα.
13: Επόμενο.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε.
13: Υπάρχουν εταιρείες.
0: Ναι,
13: εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προκηρύξει διαγωνισμό για έναν διεθνή διαγωνισμό, ώστε κάποια εταιρεία να αναλάβει αυτή τη δουλειά για αυτές τις βάσεις, γιατί εμείς ούτε ελικόπτερα έχουμε, ούτε υπτάμενο προσωπικό έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά το να αγοράσεις κάποια ελικόπτερα δεν σημαίνει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να αγοραστούν ελικόπτερα μέσα σε 2-3-4 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, δεν είναι ότι πάω και πιάνω ένα, παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
13: Το θέμα είναι και οι πιλότοι που εμείς δεν
0: το
13: έχουμε.
0: Το προσωπικό
13: πιλότους.
0: Εννοείται, το προσωπικό που
13: δεν έχουμε πιλότοι για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
13: Οι πιλότοι μας είναι άξιοι της πολεμικής αεροπορίας, σίγουρα που επανδρώνουν την 384 μοίρα και έχουν το έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο και όπου χρειάζεται, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως για αυτό που είναι. Για
0: κατάλαβα,
13: και
0: αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ακριβώς.
13: Είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και κυρίως η 384 μοίρα και η έρευνα και η διάσωση που έχουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κάλυψη περιστατικών μέσα στη θάλασσα, ναυτικών ατυχημάτων. Και...
15: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 9, 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 210-3078 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα, η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 διθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με νεότερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την του θανάτου. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο Πρόεδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν κλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχμαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε έναν καταγάλαν ουρανό. Έχει φυσήξει πολύ βοριάς. Ταλαιπώρησε πολύ ή ταλαιπωρήθηκε η Κρήτη από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό που συνέβη, άκουγα στα ρεπορτάζ που έβαλε η τηλεόραση του Sky. 15 εκατομμύρια κιλά πατάτας κάτω από το νερό. Ντομάτες και λοιπά προκυπευτικά, πιπεριές φλωρίνης. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυτό όλο, θα έχει αντανάκλαση στην αγορά και στην τιμή των προϊόντων. Εννοείται, θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Μεγάλη ζημιά στην Κρήτη, δυστυχώς. Στην χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η κακοκαιρία. Πρόωρα και την ώρα που δεν είχαν συγκεντρώσει οι άνθρωποι την παραγωγή τους. Μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα διαχειριστώ.

0: Για τη Ρόδο εκδηλώθηκε από τους ηρωικούς κατοίκους αυτοδύναμο επαναστατικό κίνημα, μου γράφει ο κ. Χατζηδάκης, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι από το 1912 είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα και την Κάρπαθο. Το κίνημα αυτό είχε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των Ιταλών, αφού στη συνέχεια είχε τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη συμμετοχή όλων των χωριών του νησιού, όλων των Καρπαθίων. Έτσι, η Κάρπαθος ελευθερώθηκε μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις και ανέμακτα. 5 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελευθερώθηκε 7 ημέρες αργότερα στις 12 Οκτωβρίου 1944, υπενθυμίζει ο κύριος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ελευθερώθηκαν 8 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945. Το σημαντικό αυτό γεγονός προευλήθη και επενέθηκε από το BBC του Λονδίνου. Κύριε Χατζηδάκη, χρόνια πολλά στην Κάρπαθο. Καρπαθιώτες, καρπαθιώτισες, τις ευχές μας, γεροί δυνατοί πάντα, να παλεύετε για τα καλύτερα του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, του νησού σας και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ένα σημείο με αυτό. Ο φίλος μου Χρήστος Μπαράκος, γνωριμία από τους πολυπληθείς που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των εκπομπών, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τον έχετε ακούσει κάποιες φορές, είναι εκπαιδευτικός, είναι Ελληνόπουλο, έφυγε από την Αττική, την Αθήνα το 1980-81 και σταδιοδρομεί σήμερα ως εκπαιδευτικός στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μας ακούει on demand, δηλαδή το απόγευμα που γυρίζει από τη δουλειά του κατά τις 7 η ώρα, και στέλνει πάντα με καθυστέρηση τα μηνύματα, οπότε είμαι Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι, βράδυ στο σπίτι, και παίρνω δύο μηνύματα του Χρήστου Μπαράκου. Το πρώτο.
1: Καλησπέρα Άρη. Μόλις ακούω τις ειδήσεις πάλι σε on demand και άκουσα τον αντιδήμαρχο που λέει στο 21 σχολείο λέει πιασε, έγινε συναγερμός στο 21 σχολείο, και μετά αναρωτιόμαστε βρε Άρη γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες στην Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν γράμματα στο 21 σχολείο. Έλεος. Και βγαίνει ο άνθρωπος και τα λέει δημόσια και είναι και αντιδήμαρχος. Πού γάμο. Καληνύχτα.
0: Το πρώτο μήνυμα στο 21 σχολείο. Το 21ο δύσκολο να το προφέρει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν, τώρα βέβαια, μάλλον θα είναι ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, παιδείας. Δεν ξέρω, ούτε, δεν ασχολήθηκα καν. Δεν μπορώ. Με τους αγραμμάτους δεν μπορώ. Ασχολούμαι να με συγχωρείτε. Δεν περνάνε δύο λεπτά. Ξανά ο Μπαράκος. Δεν τι θέλει αυτή τη ζωή μου. Ο Χρήστος, τι θες, Χρήστο.
1: Περίμενε. Έχω κι άλλο ηχητικό. Μόλις τώρα ακούω το βραδινό δελτίο live. Η τιμή δεν αυξάνει, η τιμή αυξάνεται. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Αχ βρε Άρη. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν γράμματα, γιατί εμείς τους δίνουμε κακά παραδείγματα. Χαιρετισμούς, φιλάκια, καληνύχτα, να σε καλά.
0: Λοιπόν, αν Μπαράκο, Χρήστο Μπαράκο, αν είχες απέναντί σου τον Σπανό, θα σου λέγε τώρα, έλα καημένο, τώρα ασχολείσαι με το αυξάνει και το αυξάνεται, διαρρέει και διαρρέεται. Αμάν, τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Ναι, σε χαρακτηρίζω ότι είσαι απελπισμένος εκεί στην Ελβετία, περνάς χάλια εκεί στη Βασιλεία και τι να πεις, ακούς πατρίδα και σου βγαίνει, λοιπόν. Είμαι παρασύρης άλλο, Χρήστο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Ή καλό βράδυ εν πάση περιπτώσει, και τι θα μας ξανακούσεις πάλι το απόγευμα. Στον Sky το έλεγε πριν από λίγο στην τηλεόραση ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι προφανές. Το έγραψε το liberal.gr από είδηση την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες προτού συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζω πάντα από το liberal.gr που είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα. Συνέχισε στο Erzurum στην Ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε εκτός από φιλοσοφία σύγχρονη γερμανική ποίηση και λατινικά. Από εκεί, το 1968, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα έως το 2003, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε τη διδασκαλία. Τα τελευταία της χρόνια

0: χρόνια της, στα τελευταία της χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μάλτεπε φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών. Από το 2010 ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Επιτροπής εναντίον της θανατικής ποινής. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδης στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η ανάγκη να εξασφαλίζονται σε κάθε άνθρωπο οι συνθήκες που το επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, όπως δίδασκε, ανεξαρτήτως από καταγωγή, θρησκεία ή πολιτισμό. Η προσέγγιση της έδινε έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων πέρα από τη νομική υποχρέωση. Έτσι να το έχετε στο μυαλό σας, Ιωάννα Κουτσουράδη διέπρεψε στην Τουρκία ως καθηγήτρια φιλοσοφίας. Αιωνία της η μνήμη. Υπερήφανοι για μας, υπερήφανοι όλοι εμείς, οι πρωτίστως, οι Κωνσταντινοπολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
2: Τα γαλάζια σου αράβια κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.
0: Τα γαλάζια σου γράμματα από με εκτέλεση ζωντανή, με ηχογράφηση από την Γαλάνη του σήμερα. Προχθές ακούσαμε τη Γαλάνη της πρώτης νεότητας, τώρα ακούμε τη Γαλάνη της ύστερης νεότητας. Εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Εξαιρετικές πληροφορίες επίσης γράφει σήμερα ο Νικόλας Ταμπακόπουλος στο Liberal, στη στήλη Ανάργητος. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προφανώς έχει πάρει κάποια αποσπάσματα, έχει πληροφορηθεί το τι λέει στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όσοι ειρωνεύονται τον Μητσοτάκη απλώς να ξέρουν ότι πίσω από τον Μητσοτάκη μπήκε ο Μακρόν, πίσω η Μελόνι και ακολουθεί η Ισπανία στις επιστολές, τα γαλάζια γράμματα. Το λέω διότι να μαθαίνουν και ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας πώς είναι η σοβαρή διακυβέρνηση ενός τόπου. Ανεξαρτήτως αν τον γουστάρουμε, τον κούλι, δεν τον θέλουμε και δεν μας αρέσει και δεν μας βολεύει γιατί δεν κάνει τα χατήρια μας. Το λέω τώρα για όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας. Από πολύ πολύ ψηλά μέχρι χαμηλά. Που χάθηκε το τραγούδι, αυτό ήταν. Ωραία. Νίκος Ανδουλάκης.
3: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση Νίκου Ανδουλάκη, ατυχής είναι προφανές. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.
4: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Ταμπακόπουλος έχει καμιά ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις και εσύ αυτά. Δεν ξέρω, το έχεις δει.
4: Ναι. Η επιστολή έχει δημοσιευθεί στο Bloomberg από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μέσα την αναφορά, ακριβώς αναφορά που πραγματικά λίγο εκπλήσωμαι με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα μηχανισμό,
0: ναι,
4: ο οποίος περίπου το ίδιο λέει. Το να αντιδράμε και να αντιδράμε και να κάνουμε φασαρία είναι λίγο ενοχλητικό, λίγο σε σταυτιά και δεν παράγει και συζήτηση, λέει, δεν προχωράμε. Ναι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε και λέει ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουμε προφανώς μέσω ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι επί του λίτρου είναι μειωμένος, αλλά από το ΦΠΑ πράγματι λόγω της αυξημένης τιμής
0: των προϊόντων πια υπάρχει περίσσευμα, μεγαλύτερα έσοδα από ΦΠΑ.
4: Σωστά,
0: μάλιστα.
4: Σωστά. Ναι. Λέει πολύ απλά αυτό το ποσό, το οποίο είναι
0: αφού βάλουμε, ας πούμε ότι είναι 900 εκατομμύρια, βάλουμε στην άκρη τα 205, ναι, ναι, που λέει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
4: Σωστά.
0: Και μένουν άλλα 700 να τα γυρίσω πίσω. Να τα γυρίσω στην κοινωνία. Μάλιστα.
4: Α, μπράβο. Να μπορώ αυτό να το γυρίσω. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας μόνιμος τέτοιος μηχανισμός. Άρα, μάλλον συμφωνούν. Οπότε μην διαφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι γίνεται, γιατί ο Ανδρουλάκης τι λέει, να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί είναι μια δαπάνη. Άρα η δαπάνη τι έρχεται, έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δαπάνες που έχεις. Και αν οι δαπάνες που έχεις δημιουργήσει έχουν αυξήσει, έχουν πιάσει το ταβάνι που σου επιτρέπεται από την Ευρώπη, δεν μπορείς να χαλάσεις περισσότερο. Άρα θες έγκριση ευρωπαϊκή. Εκεί είναι η διαφορά από τον δύο. Ότι ο ένας πάει και ζητάει έγκριση ευρωπαϊκή γιατί κυβερνά, και ο άλλος λέει ότι πρέπει να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Αλλά περίπου το ίδιο πράγμα περιγράφουν. Ναι. Αυτό το υπερέσοδο. Το οποίο είναι χρήματα τα οποία μπαίνουμε στον προϋπολογισμό, δημιουργούν μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα μένει, το οποίο δεν πάει στράφη, δεν πάει για τις αποπληρωμές χρέους. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο να συγκρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την κατανάλωση και να γίνει αυτό μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, όχι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από τη διεθνή ενεργειακή
0: κρίση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υπενθύμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κατόπιν επιστολής που έστειλε.
4: Σωστά.
0: Ένα. Να υπενθυμίσω κι εγώ ότι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες πάλι από μια επιστολή του Μητσοτάκη ξεκίνησε. Και τρίτη περίπτωση, νομίζω ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα Safe, γιατί πάλι μια επιστολή έστειλε ο Μητσοτάκης που έλεγε για ένα κάζους μπέλι που έχουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά.
4: Μπορώ να σου αναφέρω και τέταρτη επιστολή, που είναι ο μηχανισμός στο ρεύμα, που για 2 χρόνια κράτησε τις τιμές του ρεύματος σε πολύ δύσκολη περίοδο, χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με έναν έξυπνο τρόπο, κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Ναι.
4: Πολύ ξεκίνησε από επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν.
0: Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Νίκο, να σου πω κάτι τώρα. Τι έχει γίνει με την κυρία Γκιλφόιλ? Για πες, γιατί βλέπω ότι. Πού έγινε το τζαρτζάρισμα? Εξήγησε τα λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
4: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
0: βάλε
4: ότι
0: Σταύρο Παπασταύρου στο σκηνικό, βάλε Γκιλ Φόιλ, βάλε κάθε το άξονα, βάλε ανταγωνιστές στην Τουρκία που θέλουν και εκείνοι να μεταφέρουν αέριο. Για βάλε λίγο τα κόλπα εδώ, να εξήγησε τα μαστιγάκι.
4: Κοίτα, υπήρξε μια φυσιολογική, θα έλεγα, προσπάθεια. Ξεκινήσαμε να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο μας λείπει. Γιατί έχουν σταματήσει η αγωγή, μόνο ο Turk Stream λειτουργεί, έχουν σταματήσει σε σταδιακά, θα απαγορευτεί πλήρως. Άρα η συζήτηση ήταν πώς η περιοχή μας από Ελλάδα και βορειότερα, η Ανατολική Ευρώπη, θα καλυφθεί με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, έφτιαξε τη διαδικασία του κάθετου διαδρόμου, αυτός έλαβε αμερικανικής υποστήριξης, έκλεισε η συμφωνία πέρσι τέτοια εποχή περίπου, όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία έκλεισε με ελληνικές εταιρείες τη συμφωνία, προκειμένου να υπάρχουν συμβόλαια μακροχρόνια, τα οποία θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από το 2030 και μετά, με αμερικανικό LNG, το οποίο θα έρχεται στους ελληνικούς σταθμούς εφεσαριού της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας, και έτσι θα πήγαινε αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος. Τι είναι? Ένα προϊόν που μπαίνει σε έναν αγωγό φυσικού αερίου, το οποίο πηγαίνει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία και τη Μολδαβία, και ενδεχομένως στην πορεία συζητήσαμε και παρακλάδια. Όλο αυτό χρειαζόταν μια δουλειά να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός αυτός ο διάδρομος, θα πρέπει να έχει μειωμένα τέλη, θα πρέπει να υπάρχει πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να τηρούν το λόγο τους, και όλο αυτό είναι μια διελκυστίδα και οικονομική και πολιτική που έχει κρατήσει τελευταίους 12 μήνες γύρω από αυτό, μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, των Αμερικανών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρωτοστατούσε, γιατί θα ήταν η χώρα υποδοχέας και θα είναι η χώρα υποδοχέας του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και ανταγωνιστικοί διάδρομοι. Υπάρχουν για παράδειγμα εφεσαριού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά της Θράκης, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη είναι το ελληνικό, πλευρά της Αδριανούπολης. Υπάρχουν επίσης τουρκικά εφεσαριού που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι λόγω των σχέσεων και λόγω της γεωγραφικής θέσης, η Τουρκία έλεγε μεγάλο μέρος από τις ροές του ρωσικού αερίου. Και αυτό το ρόλο τους προφανώς δεν ήθελε να το απεμπολίσει. Είδε την Ελλάδα να βγαίνει και να παίρνει πρωτοκαθεδρία σε αυτό. Ναι.
0: Και σκοτώνονται συστήματα τραμπικά τώρα μεταξύ τους. Νίκο, σκοτώνονται τραμπικά συστήματα μεταξύ τους. Λίγο από εδώ, λίγο άλλο.
4: Ο
0: Μπάρακ στην Άγκυρα με την Γκυλφόη, τι για πεστή, τι παίζονται, σκοτώνονται μεταξύ τους.
4: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μπάρακ και η Γκυλφόη, παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και γίναν διπλωμάτες ενώ κάναν άλλο επάγγελμα από τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται να είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φαίνεται επίσης τα σχέδια που αναπτύσσουν να έχουν μια χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Αυτά όλα προφανώς είναι δουλειά και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά είναι δουλειά και του περίφημου υπανίσχυρου Υπουργού του Μπέρκαμ, ο οποίος ρυθμίζει και προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι οδηγηθήκανε και σε κάποιο είδους προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Μπάρακ στην Τουρκία, με τον άκρατο φιλοτουρκισμό που ο ίδιος εξέπεψε, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, η Κίμπερλι Γκυλφόη, με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό είναι η αμερικανική εσωτερική
0: δημοκρατική εναντίον δημοκρατική μέσω New York Times εναντίον
4: Τραμπ.
0: Αναφέρονται μισό λεπτό στη Ρουμανία, για πες μας λίγο και με αυτό να κλείσουμε, δεν προλαβαίνω άλλο. Ναι. Για πες μας λίγο, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί τι προσφέρθηκαν να κάνουν στον αμερικανικό παράγοντα, για θύμισα το λίγο.
4: Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ανέφερε η Γκυλφόη ότι σε ένα δημοσίο δημοσίευμα αυτό αναφέρει
0: ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε, ναι, για πες. Ναι.
4: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε και αλλού. Μάλιστα. Εκεί υπήρχε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι αποχώρησαν, η κυβέρνηση έπεσε και φτιάχτηκε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού. Οπότε είχε το δημοσίευμα και μια επαλήθευση ως προς τα στοιχεία. Τώρα, αν έγινε αυτός ο διάλογος ή δεν έγινε, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, ή αν τον παρακολουθούσα και συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου ή δεν συμμετείχε, ο ίδιος το διαψεύει ούτως ή άλλως. Οπότε είναι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η Ρουμανία, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σχετικά απρόθυμη να πάρει φυσικό αέριο αμερικανικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το 27 βγάζει το δικό της και βγάζει μεγάλες ποσότητες του δικού της, και αυτό είναι προφανώς
0: και δημιουργεί χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας. Τι κάνει τα σοσιαλδημοκρατόπουλα εκεί, τι έκανε, για πες, έτσι να το σχηματίσουμε.
4: Αποχώρησαν από την κυβέρνηση,
0: ναι,
4: και συμμετείχε
0: και πέρασε των Αμερικανών.
4: Και πέρασε των Αμερικανών. Αυτό, επαναλαμβάνω, μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Επαληθεύεται η ιστορία όπως γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε αν είχαν προηγηθεί οι διάλογοι και έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Γιατί, επαναλαμβάνω, διαψεύδονται.
0: Ωραία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Πώς είναι οι τιμές, μια κουβέντα, πώς είναι οι τιμές σήμερα, πώς ξεκινάμε?
4: Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια. Δεν έχει περάσει υποχώρηση από την απόφαση του G7 για τη μείωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το προβληματικό για τη εισαγωγική χώρα Ελλάδα είναι ότι έχουμε πτώση του ευρώ στην ισοτιμία του με το δολάριο στα χαμηλά από το Μάρτιο του 2025. Αυτό είναι μια επίπτωση, γιατί μας τα κάνει όλα λίγο πιο ακριβά. Δηλαδή το καύσιμο που εισάγουμε γίνεται πιο ακριβό και λόγω της ισοτιμίας, βέβαια, διευκολύνεται το ανάποδο, οι εξαγωγές. Γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
0: Και μην το ξεχάσω, μια κουβέντα και
5: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
7: Electromotors Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότος. Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Πάει το μυαλό σε εγρήγορση και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
23: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Τον δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετρές στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε στο ΣΚΑΙ, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπως μου στέλνει η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου στα πολλά μηνύματα μέσω Viber, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Θανασάκης, λέει, δεν μπορούμε να αρέθουμε θεόλουθ, δεν έχουν όλοι καλό γούστο, έτσι δεν είναι καλό γούστο. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Η Αχαρνών που είχαμε έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, στη χειροβομβίδα που λέμε που δεν έσκασε, έχει πρόβλημα από τον Άγιο Ελευθέριο πηγαίνοντας προς τα κάτω Πατήσια, προς Στρατηγού Καλάρη δηλαδή, και η Πατησίων ακόμα πιο δύσκολη από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αλεξάνδρας, προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιωσίων και αυτή έχει πρόβλημα για τους ίδιους λόγους, βεβαίως σε διάφορα κομμάτια της. Μεγάλη κίνηση η κάθοδος της Κηφισού και στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς, η Αττική Οδός χαμός. Από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα κοινός επί μακρόν, κάθοδος Μεσογείων, δύο ρεύματα Κηφισίας, δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντινού, μεγάλο πρόβλημα η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Φιλόλογος σε προσφώνηση, είπε ο επικεφαλή. Μου στέλνει στο μήνυμά της η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας κυρία μου. Να σκεφτείτε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανταμώνουμε αυτό το πρωινό στην έναρξη της εβδομάδας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι από σήμερα και όλο το μήνα Οκτώβριο, όπως διαβάζω κυρία Ζέτα Μακρύ, φίλες και φίλοι από τον Ηλία Κανέλη σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, η ΟΛΜΕ αρχίζει στάσεις εργασίας καθημερινά, που υποτίθεται ότι η ΟΛΜΕ λειτουργεί για την προστασία της μέσης οικογένειας που στέλνει το παιδί της στο δημόσιο δωρεάν κρατικό σχολείο. Έτσι υποτίθεται η ΟΛΜΕ είναι υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν στάσεις εργασίας για ποιο λόγο? Διότι στην ώρα που θα μπαίνει ο αξιολογητής μέσα για να παρακολουθήσουν πώς κάνει το μάθημα ο εκπαιδευτικός, οι ΟΛΜΕΤΖΙΤΕΣ κηρύσουν απεργία. Φαντάζομαι, κυρία Ζέτα Μακρύ, της Νέας Δημοκρατίας, σε εσάς απευθύνομαι, για ρωτήστε, συμμετέχει και η ΟΛΜΕ Νουδού και η ΔΑΚΕ ΟΛΜΕ στην προσπάθεια αυτή να μην γίνει αξιολόγηση? Όλα αυτά είναι για να μην γίνει αξιολόγηση και μετά εμείς ζητάμε επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει, αν νομίζει εκείνος ότι θέλει την ψήφο μας για την τρίτη τετραετία, πρέπει να πει από τώρα ότι θα ξαναφτιάξουμε το σύστημα της εκπαίδευσης από την αρχή, από το μηδέν. Δεν ξέρω αν έχει την τόλμη να το πει ο Πρωθυπουργός, πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, μου λέει ο Γιώργος, ο Γιώργος Κολοκοτώνης, φίλος, αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή της κατηγορίας Λούμπεν για μένα, ο οποίος προσπαθεί να κατηθεί στην, εκεί στο μαγαζί που δουλεύει και στην πιάτσα, και υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων τον Κασιδιάρη. Διότι έχει πέρασει σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Είναι φρικώδες, αλλά Γιώργο μου, με συγχωρείς, πρέπει να πάω παρακάτω, δεν ασχολούμαι με όλα τα κομμάτια. Μα μου λέει, είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και γονείς, και οι γονείς θα σου μιλήσουν. Ας ασχοληθούν και λίγο οι γονείς με τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν μεγαλώνουμε στα παιδιά των άλλων. Δεν γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή, και δεν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εξής, και περνάω πολύ γρήγορα στον Ζαχαρία Ζούπη. Τα της Νέας Δημοκρατίας και τα 52 χρόνια σήμερα, κυρία Ελένη Γαβριατοπούλου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, και στις γιορτές του Πασόκ απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, και στις γιορτές του Πασόκ δεν πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν γίνεται θέμα. Εδώ γιατί γίνεται θέμα? Γίνεται θέμα γιατί πρέπει να ρίξουμε τον κούλι, κυρία μου. Το ξέρετε, κυρία Γαβριατοπούλου μου. Και τώρα, επειδή δεν μπορούν ούτε ο Νίκος Ανδουλάκης να ρίξει τον Μητσοτάκη, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο κάποιοι τον ποθούν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι αυτός ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Γιατί τον ποθούν? Γιατί δεν γουστάνουν το Μητσοτάκη. Όλα ξεκινούν επειδή δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ειλικρινά, επειδή εξακολουθώ να τον εκτιμώ και να τον σέβομαι, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει να πω, βλέποντας και το τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν έχουν πέρασει αυτά τα βίντεο με δύο θείους, Τσούτσια και Αντώνη Σαμαρά, που μιλούν στην νεολαία. Δεν ξέρω τι πέρασε έχουν αυτά τα βίντεο στην νεολαία, τι να σας πω, έχω αμφιβάλλω. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να σπαταλά την πολιτική του ιστορία, όποια είναι αυτή, όπως αξιολογείται τον καθέναν και την κάθε μία, αλλά κυρίως εγώ αναφέρομαι στην ιστορία του από το 10 και μετά, να την σπαταλά με κάτι τέτοια βίντεο της απελπισίας, όπου δύο αγανακτισμένοι κάνουν μια ανάλυση τύπου ούτε καν καφενείο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ θα περίμενα, αν κάποιος έχει πρόταση διακυβέρνησης να αντικατασταθεί από την ψήφο των πολιτών, να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη και να έρθει εκείνος, πρέπει να κατεβάσει πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, πρόταση δεν γουστάρω τον κούλι και κάνω κόμμα γιατί μισώ τον Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κατηγορία ούτε καν stand-up comedy, ούτε καν, να με συγχωρείτε. Και λυπάμαι και στεναχωριέμαι, ειλικρινά σας λέω, για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Εκ των πραγμάτων έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αστείωμαι.
6: Κοίταξε, ρε, για αυτή τη... Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα σήμερα να διαβάσετε τον Ζαχαρία Ζούπη. Δεν τα προλαβαίνουμε στη συζήτησή μας. Θα τον φιλοξενήσω γιατί έτυχαν τα θέματα της Γαλλίας και έτσι στριμώχνεται ο Ζαχαρίας. Το άρθρο του, γιατί κάνεις μια εξαιρετική ανάλυση της ιστορίας των κρίσεων στην ενέργεια από το 1973 έως σήμερα. Εξαιρετικό το άρθρο σου στο libera.gr. Αλλά εγώ σε θέλω για αυτό το προηγούμενο, για αυτά τα σενάρια της ανοησίας τα οποία κυκλοφορούν, τις αλλαγές εν κινήσει που δεν έγινε, και τώρα την αλλαγή ανάμεσα σε δύο εκλογές υποτίθεται. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σε παρακαλώ, Ζαχαρία.
6: Είναι απλό. Γύρω στον 1,5 χρόνο παρακολουθούσαμε ότι όπου να είναι η κυβέρνηση πέφτει, είναι σε αποδρομή. Περνούσαν γεγονότα, ακόμα και αν είχε κάμψει σε κάποιες φάσεις η Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κύκλος των δημοσκοπήσεων έδειξε ένα μέσο όρο γύρω στο 30, το οποίο παραπέμπει σε 14% διαφορά. Οι δημοσκόποι μεταξύ μας λέμε, και όταν ρωτόμαστε, και όσοι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί υπάρχουν και αναλυτές που δεν τα λαμβάνουν, ότι αν κάτι θεωρούμε κλειδωμένο είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα παίζονται, δεν είναι, δηλαδή πόσο, αν μπορεί να ανέβει, πόσο, αν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία, ή και αν κάτι συμβεί και πέσει, που λέει ο λόγος. Αυτό έχει περάσει σε μια δεύτερη φάση, και πάλι δεν είναι καινούριο, του Μητσοτάκη που θα αλλάξει εν κινήσει. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι με τα ποσοστά που βλέπαμε από 10 εταιρείες, 11, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 σε 126 έδρες, ανάλογα με το τι ποσοστό και τι κόμματα μέναν εκτός Βουλής που βρίσκει κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει, και θα το προσθέσω με τις έδρες που παίρνει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι κανένα. Ή αν θέλετε, και η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, αν μπορέσει να φτάσει σε εκλογές και να μπει στη Βουλή, δεν δημιουργείται καμία κυβέρνηση, θέλω να πω. Αν λάβει υπόψη κάποιος το άθροισμα αυτό. Άρα η συζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθεί. Και αν πάρει 27-28 η Νέα Δημοκρατία, και αν πάρει και χαμηλότερα, τι θα γίνει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα, και με κόμμα Σαμαρά, γιατί το μελετάμε, μετράμε δυνητική ψήφο 10 μήνες ενός κόμματος που είναι να φτιαχτεί, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν μας δίνουν αυτή την ώρα, το τονίζω, ένα τέτοιο σενάριο. Είναι συγκεκριμένες οι εισρωές που παίρνει, και νομίζω ότι και η Πάλης που συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ το δείξε και πάρα πολύ καθαρά στις αναλύσεις που είχε κάνει και εμείς σε αυτά που μετράμε. Επιπλέον όμως υπάρχει ένα δομικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Γίνεται η πρώτη σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αρχίζουν οι διερευνητικές. Οι διερευνητικές στην Ελλάδα δεν αρκούν ένα μήνα δύο, ξέρω, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, συζητάνε ένα μήνα δύο, τρεις, πέντε, τι κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Έχουν συγκεκριμένες μέρες, τελειώνουν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή στον νικητή των εκλογών, ποιος θα του πει φύγε. Υπάρχει δηλαδή ένα στατιστικό δημοσκοπικό θέμα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πολιτικό και διαδικαστικό, θα το ονόμαστε.
0: Στις συζητήσεις που κάνουμε στα καφενεία, σταματούμε σε αυτό το σημείο. Μόλις θέτεις το θέμα πώς θα γίνει αυτό τεχνικά, παιδί μου, εξήγησε το τεχνικά πώς θα γίνει, εκεί υπάρχει αυτό, βγαίνει η απελπισία από τα μάτια. Δηλαδή είναι εξόφθαλμη, πώς να το πω, δηλαδή στο πρόσωπο ζωγραφίζεται. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει ένα προσωπικό ζόρι. Δεν ικανοποιήθηκε για ένα πράγμα. Ό,τι είναι αυτό, εγώ δεν λέω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο, προφανώς αφού είναι προσωπικό είναι και σημαντικό για κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν προχωρούμε, νομίζω, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διακυβέρνησης ότι εγώ δεν ικανοποιήθηκα σε ένα προσωπικό μου αίτημα. Okay, πήγαινε, καταψήφισε, τι να σου κάνω εγώ. Πια μπαίνουμε σε άλλη σφαίρα που δεν εξηγείται ορθολογικά, πολιτικά. Είναι το τι θέλω ως επιθυμία συναισθηματική. Okay.
6: Κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος στις δημοκρατίες για να πέσει μια κυβέρνηση. Να βγει ένα άλλο κόμμα πρώτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Είπες κάτι πριν και είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι πρώτη. Είναι 10 χρόνια πρώτη.
0: Ναι.
6: Το οποίο γυρίζεις. Και επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτιά αν δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μα κανείς. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν λέω ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κόσμος που λέει θέλω να αλλάξει η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Να βγει ένα κόμμα πρώτο, και για να βγει πρέπει να έχει πρόταση εναλλακτική, πρόταση διακυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές ουσιαστικά και μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί μία πρόταση διακυβέρνηση. Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει με σαφήνεια ή αντιπροτείνει. Ή αν έχει και το. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις κάποιον να ξεπεταχθεί, να βγει πρώτο. Το οποίο θα ήταν ένα καθαρό τοπίο. Άρα καταφεύγονται, είναι λίγο κουραστικό, γιατί το παρακολουθούμε καιρό τώρα, μήνες, για να μην πω και πάνω από χρόνο, διάφορα σενάρια που γράφουν και συναδελφοί σου και αναλυτές, ας το πούμε έτσι, και αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν γίνει αλλιώς. Λοιπόν, με τα μέχρι σήμερα στατιστικά που βρίσκουμε και δημοσκοπικά δεδομένα, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όχι, δεν στέκουν, αλλά υπέκλεισε την πρόταση, ναι.
6: Ναι, όχι, δεν στέκουν, δεν μπορούν, δεν στηρίζονται. Μάλιστα. Είναι εντελώς εγκεφαλικά.
0: Έως τώρα, τι θα γίνει την επόμενη στιγμή, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σας.
6: Κοίταξε και εσύ, ναι, και εγώ, σαν δημοσκόπος, δεν είμαστε μάντης.
0: Όχι, όχι, προφανώς. Εκτίμηση κάνουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου. Χάρηκα πολύ. Της Opinion, ο πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Opinion, ο Ζαχαρίας Ζούπης. Κάνω διάλειμμα εδώ. Στις 9 θα είναι μαζί μας η μέρα. Το έχει ο Μάκης Βορύδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος στα ιδεολογικά θέματα έχει ένα βάρος. Γέρνει λίγο από τα δεξιά, στα δεξιά βέβαια, αλλά έχει ένα καλό βάρος στην ανάλυση την ιδεολογική. Οπότε σας το λέω ενδεικτικά να το ξέρετε για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Τρία απλά βήματα, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Λεπτομέρειες στο finthesis.gr.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Finthesis. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
27: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
28: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Σε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
31: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Για Τριανταφύλου, αγαπητή Σώτη. Σας ακούμε λοιπόν. Τι γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία? Ορίστε.
1: Ό,τι γίνεται πάντοτε.
0: Δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται η ιστορία των ταραχών. Ένα κίνημα δηλαδή μαθητών αυτή τη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από το κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσό εν όψη των εκλογών του Απριλίου.
0: Χρησιμοποιούνται τα παιδιά δηλαδή, έτσι, οι μαθητές.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς παιδιά βεβαίως, γιατί η λέξη προσδίδει, ας πούμε, μια τρυφερότητα, ας πούμε, στη φράση. Διότι το κίνημα άρχισε μέσα από μια συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στην ανυπότακτη Γαλλία, ο επικεφαλής Νουρία Γανή, ένας χαρισματικός, ας πούμε, Γαλλό Αλγερινός. Δεν ξεκίνησε, θέλω να πω, ουδέτερα κομματικά, ξεκίνησε ήδη από μια συνδικαλιστική οργάνωση.
0: Είναι υπαρκτό όμως το πρόβλημα της υποδομής των σχολικών κτηρίων, κυρία Τριανταφύλου?
1: Ένα λεπτό. Περίπου το 10% του κτηριακού δυναμικού είναι κακοσυντηρημένο. Στην κακή συντήρηση έχουν συμβάλει και μερικοί μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο, προβαίνουν σε μικροβανδαλισμού, τα γνωστά. Αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και τα παιδιά, ας πούμε, δεν εμποδίζονται από το να τον καταστρέφουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο οι έφηβοι έλκονται από τη γυμνότητα, το σεξ και την καταστροφή. Είναι μέσα στην, ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο. Είναι χαρακτηριστικά της πρώτης νεότητας. Το θέμα είναι ποιος τους εμποδίζει και ποιος τους πλαισιώνει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τις ελλείψεις καθηγητών, που έρχεται όμως σε αντίθεση με το σύνθημα του μαθητικού κινήματος, όχι στην εντατικοποίηση. Δηλαδή μιλούν για ελλείψεις σε καθηγητές που σημαίνουν κενά ωρών, και από την άλλη μεριά μιλούν για εντατικοποίηση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται το πολύ 18 ώρες και κάνουν αναπληρώσεις με υπεροριακή αμοιβή μόνο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν Γάλλο καθηγητή «Μπες στην τάξη γιατί κάποιος λείπει και κάνε μάθημα». Χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν υπεράριθμες τάξεις, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή 30 πλάς σε πολλά λύκεια, στα μισά σχεδόν, ενώ υπάρχουν και μικρές τάξεις, σκανδαλωδώς μικρές, στα αρχαία, στα λατινικά, στα ρωσικά, όπου μπορεί ένας καθηγητής να διδάσκει σε ένα παιδί, ένα μόνο, μοναδικό, με ανοιχτή την πόρτα μάλιστα, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τάξη με ένα παιδί. Άρα χρειάζεται μια κατανομή καλύτερη. Αλλά προπάντων οι μαθητές διαμαρτύρονται για την εντατικοποίηση, υποτίθεται, του προγράμματος. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι από τα πιο χαλαρά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει περισσότερες σχολικές αργίες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η Ελλάδα έχει λίγο περισσότερες αργίες, είναι η αλήθεια. 16 εβδομάδες η Γαλλία, 17,5. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία είναι πάνω από το μέσο όρο σε αργίες. Τώρα, στη δυσαρέσκεια έχει προσθεθεί η διαδικασία εισόδου στα ΕΕ, η οποία έχει κάπως αυστηροποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας όπου ανεβάζεις το βαθμό του μπακαλωρεά, ας πούμε, και ανεβάζεις και ένα γράμμα motivation. Γιατί θέλεις να σπουδάσεις αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως. Ποτέ δεν γινόταν ακριβώς αυτομάτως, αλλά τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο και υπάρχει συνωμοσιολογία ότι δήθεν παίζει ρόλο κάποιος μαύρος αλγόριθμος, ο οποίος ευνοεί τα καλά σχολεία, πάντα δημόσια μιλάμε, έτσι δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία εδώ, παραμερίζει τα σχολεία στις ευαίσθητες περιοχές. Τι σημαίνει ευαίσθητες, τώρα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πάνε να φτιαχτεί μια κατάσταση εκεί, την να γυλέγαμε τέτοια πράγματα, κυρία Τριανταφύλου?
1: Θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή, αύριο είναι η μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, όπου οπωσδήποτε θα διευρυνθεί. Θα διευρυνθεί σε λαϊκή διαδήλωση για το κόστος της ζωής, για το στεγαστικό θέμα, όπως και στην Ισπανία, ή για πράγματα που αφορούν το γαλλικό λαό σίγουρα, αλλά που δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση μη συνένεσης και κοινωνικής διάλυσης, ώστε δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση και την προεδρία. Είναι μια προεδρία η οποία, όπως αναφέρατε με τα κίτρινα γυλαίκα από το 2018, η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι το τελικό και το υπέρτατο πρόβλημα. Και τι σημαίνουν όλα τούτα. Τώρα, ο Μελανσόν προσπαθεί μέσα από τα κινήματα να κερδίσει τους νέους, οι οποίοι ψηφίζουν από τα 18 και μετά, ώστε να αναδειχθεί στην προεδρία. Αυτό δεν είναι, είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι οι οποίοι δεν επιδοκιμάζουν αυτές τις ταραχές που γίνονται, και ιδιαίτερα όταν φαίνεται πως η ούλτρα αριστερά, οι μπαχαλάκηδες, όλα αυτά τα φαινόμενα που είναι γνωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθοδηγούν τη συμπεριφορά των διαδηλωτών. Άρα μπορούν κάλλιστα να στραφούν υπέρ της ασφάλειας και όχι υπέρ της επανάστασης. Ναι. Δηλαδή κάνει κάτι αρκετά ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο και βεβαίως για τη Γαλλία. Τώρα, αυτό που έχει μπει στο κέντρο της διαμάχης είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία, όπως πάντοτε. Οι άνθρωποι φαίνεται να μην ξέρουν.
0: Ναι. Ότι με ένα έλλειμμα στο 5%, έτσι, δηλαδή τρέχει ένα έλλειμμα στη Γαλλία και πρέπει να το μαζέψουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν το μαζεύουν μέσα από την παιδεία. Δεν υπάρχουν περικοπές, κύριε Πορτοσάιτε. Είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός για την παιδεία, φτάνει τα 65 δις, και αν προσθεθούν και τα ποσά τα οποία δαπανώνται για την παιδεία από δήμους, όχι δηλαδή από το Υπουργείο, από δήμους, περιφέρειες κτλ. Φτάνει τα 190 δις.
0: 190 δις δίνονται για την εκπαίδευση, κυρία Τριανταφύλου. 190 δις.
1: Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Όπως λέτε συχνά στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει λεφτό δέντρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε τα παιδιά όποιος τους περιβάλλει. Μοιάζει να μην γνωρίζει την κατανομή των πόρων στα Υπουργεία. Το να ζητάμε περισσότερα χρήματα δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτό που είναι...
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
4: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
15: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
16: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
17: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
18: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
19: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
14: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
20: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
21: Σκέψου, πράκτικα.
23: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
23: Για τον εργολάβο του τώρα.
12: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
12: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
23: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
23: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410 29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
24: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
24: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
24: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
24: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
24: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής να υποθέσω.
24: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
24: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

κόσμος και πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ωραία πρέπει να ήταν λογικά. Στοχευτούμε λοιπόν όσο μπορούμε, γιατί όπου να είναι θα αλλάξει ο καιρός και είναι λογικό. Από την Τετάρτη και μετά λέει, θα δούμε άλλα πράγματα. Οπότε όσο περισσότερο μπορούμε να τα ζούμε όλα αυτά, τόσο πιο καλά. Ο Ερμογέννης γιορτάζει σήμερα και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά να είστε γεροί και δυνατοί και τυχεροί πάνω απ' όλα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το Δυτικά FM σας στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο και φυσικά εννοείται ότι περιμένουμε να επικοινωνήσετε κι εσείς μαζί μας, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα, και μας στέλνετε και τα μηνύματα και την αγάπη σας και είστε οι συνεργάτες μας, ρε παιδί μου, συνοδοιπόροι μας, πώς να το πω όλο αυτό. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Οπότε εμείς καλημερίζουμε όλο τον κόσμο και ξεχωριστά τον κύριο Κατσούλη. Λοιπόν, κύριε Κατσούλη, καλημέρα σας. Πώς έχετε την πολύτιμη υγεία σας? Καλά? Καταπληκτικά, λέει. Δηλαδή τίποτε. Κφότοπος, λέει. Κφότοπος. Δεν ακούς τίποτε πλέον, Κατσούλη, και καλά κάνεις. Δεν κάνεις και άσχημα. Τώρα εδώ το σκέφτομαι. Μήπως κλείνουμε τα αυτιά μας, ρε παιδί μου, σε όλα αυτά που λένε, κάνουν, ράνουν, δείχνουν, μπήχνουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο καθένας από εμάς δεν γνωρίζει τι προσωπικότητα είναι. Για να κάθεται να σκάει και με οτιδήποτε άλλο. Έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα κάνετε αυτό που λέει ο Κατσούλης. Κφότοπος.

Να σας δώσω τώρα και τα τηλεφωνάκια μας όπως κάνουμε καθημερινά. 2641-039-410-39-411. Λοιπόν, είναι στη διάθεσή σας. Την καλημέρα μας από το Αγρίνιο. Καλημέρα στην Ετωλόα Καρνανία, Μεζολόγγι, Ναύπακτον, Φιλοχία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Βόνιτσα, Βάλτο. Και σε κάθε γωνιά του νομού. Στην Ποδογορά θέλω να στείλω μια καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη. Γιατί άμα έχεις φίλους και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και μάλιστα και στην Ποδογορά οι άνθρωποι έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα σας το πω αμέσως. Δεν είναι μέσα στα σχέδια της εταιρείας που φτιάχνει ή κάνει την αντιλησιοταμίευση και επάνω η αποκατάσταση του δρόμου. Υπάρχει θέμα γιατί λέει δεν περνάνε τα οχήματά της από εκεί. Μήπως λοιπόν οι αρμόδιοι θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτή την περιοχή, στην Ποδογορά, και να δούνε τι μπορούν να κάνουν, γιατί δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να μην μπορεί να μετακινηθεί. Και άλλα είναι αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Καλημέρα. Θα στείλουμε μια ξεχωριστή καλημέρα στην Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, συγκεκριμένα στο Δεσπότη και στο Ίδρυμα Πολιτισμού, σε όλο τον κόσμο εκεί, διότι ετοιμάζουν πολύ σπουδαία πράγματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Και στην περίπτωση που εσείς θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να πάτε να γραφτείτε στο Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος της Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας. Ακούστε και εμένα που σας το λέω. Μιλάμε και σπουδαία πράγματα θα μάθετε και πολύ χρόνο θα έχετε στη διάθεσή σας για να δημιουργήσετε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι, και δεν αναρωτιέμαι γιατί να το λέει αυτό ο Δεσπότης. Έχω κάποιες πληροφορίες, αλλά να τις διασταυρώσω να σας τις πω. Ο Δεσπότης λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι που αναφέρεται στο ίδρυμα αυτό λέει ότι εμείς εδώ δεν ήρθαμε να πάρουμε τη θέση κανενός. Εμείς εδώ ήρθαμε να συνεργαστούμε. Γιατί υπήρχε περίπτωση να θέλουν να πάρουν κάτι από κάποιους άλλους, μήπως κάποιοι άλλοι έχουν στο νου τους ότι όλο αυτό μπορεί να τους πάρει κάτι δικό τους, κάτι από τα υποτιθέμενα δεδομένα. Όχι, πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί μόνο με το εμείς μπορούμε να πάμε μπροστά και όχι ο καθένας ξεχωριστά με το εγώ του. Γι' αυτό λοιπόν με το εμείς του Δεσπότη πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Στο Αγρίνιο ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα στην Ανούλα μου τώρα που με παρακολουθεί. Στο Αγρίνιο η μέρα ξεκίνησε που λέτε πολύ όμορφα, με καθαρό ουρανό και σίγουρα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 11 με 13 βαθμούς το πρωί. Το μεσημέρι πιάνει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Θέλει τώρα μια προσοχή στο πώς πρόκειται να αντιθούμε αυτό το καιρό, γιατί δεν είναι και δύσκολο να την πατήσεις και να κρυώσεις. Η άνεμη, από ό,τι λέει η Έμι, θα είναι, το βλέπω εδώ μπροστά μου, γενικά ασθενής ως μέτρη και η μέρα αναμένεται να κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες όλο τον νομό μας. Τώρα, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Δυτική Ελλάδα, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ σήμερα, μέχρι σήμερα και άντε και αύριο. Από τα μέσα όμως της εβδομάδας, από την Τετάρτη λέει η Έμι, θα αλλάξει το σκηνικό και θα επιστρέψουν οι βροχούλες από εδώ, από τα δυτικά. Καλή εβδομάδα και στην Ανούλα.

μας. Καλημέρα σας, λέει, αστέρια του ραδιοφώνου και των υπέροχων ακροατών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ανούλα μου. Μάλιστα, όλων η προσοχή μας, για να πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, καλημέρα Παναγιώτη μου και σε σένα, είναι, έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο παλικάρι που τραυματίστηκε σοβαρά χτες στην ανάβαση εκεί που είχαν οι άνθρωποι στο έξω από τη Λεπενού, και μάλιστα σημειώθηκε χτες στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, ξέφυγε από την πορεία του και όπως μπορείτε να δείτε και σε κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν, ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ξεκόλλησε μάλιστα το κάθισμα, λέει, του μέσα από το αυτοκίνητο, και σας λέω, το λέω ξανά, είναι πληροφορία, έτσι. Και ο άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, σοβαρά στο θώρακα και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται αυτή την ώρα στην ΜΕΘ στην Άρτα, και μακάρι, γιατί όλοι θέλουμε να πάει καλά. Είναι ο Φώτης ο Πούλιος, τα περαστικά μας μέσα από την καρδιά μας, και φυσικά και η Φιλμά έβγαλε και μια ανακοίνωση και μια... οι άνθρωποι έχουν σοκαριστεί, και μάλιστα εγώ είχα και την τύχη να δω ένα βίντεο, τον τρόπο τέλος πάντων που έγινε και το σημείο που έγινε είναι το τροχαίο εκεί, τι να σας πω, συγκλονιστικό. Συνεχίζουμε. Θα σας τα πούμε όλα αυτά. Η αγωνιστική βέβαια διαδικασία της ανάβασης διακόπηκε. Πάμε εδώ στο Αγρίνιο. Τι έγινε στο αστυνομικό δελτίο, σας πω αμέσως. Λοιπόν, συνελήφθη ένας άνδρας από αστυνομικούς της Δίας, του έκαναν έλεγχο. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε στην κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία και χρηματικό ποσό, ενώ η υπόθεση εννοείται ότι ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Και είναι λογικό να ερευνηθεί, γιατί που πήγαινε ο μάγκας με τα εργαλεία, ας πούμε, και χρηματικό ποσό. Να πούμε ότι το εργατικό κέντρο σήμερα το πρωί θα συμμετάσχει, θα πραγματοποιήσει περιφερειακή σύσκεψη των συνεργαζόμενων σωματείων συνταξιούχων του Ρουμού και των Λοακαρνανίας, αναμένονται κινητοποιήσεις. Ενώ στην Αμφιλοχία, στην άλλη πλευρά, εδώ στη δική μας την Αμφιλοχία, συνεχίζονται οι δράσεις της τρίτης αγροτικής έκθεσης Αγκροάμφι 2026. Μάλιστα σήμερα, και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, στο απόγευμα στις 6 πραγματοποιείται στο λιμάνι της πόλης εργαστήριο με αντικείμενο τις βιώσιμες πρακτικές και τις λύσεις για την προστασία και την αναβάθμιση του εδάφους. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, καλά θα είναι να πάτε να το παρακολουθήσετε. Και βέβαια, να πούμε ότι το Σάββατο 17 Οκτώβρη εδώ στο Αγρίνιο θα φιλοξενήσουμε για δεύτερη φορά το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, Γεύσης, Γης και Θάλασσας σε Λοακαρνανίες. Επίκεντρο εννοείται είναι τα τοπικά προϊόντα και η παραγωγή εδώ της δικής μας της περιοχής. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Στην Άντα και στο Χρήστο στέλνουμε την καλημέρα σας. Την καλημέρα και εμείς ανταποδίδουμε. Μείνετε εδώ, γιατί μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί που θα είμαστε ζωντανά, δόξα το μεγάλο δύναμο, έχουμε πολλές ειδήσεις να πούμε και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε.

Να μην στείλουμε μια καλημέρα και στο όνειρο Στρώμ, έτσι που είναι πρωί και που έχουμε ρίξει έναν ύπνο καταπληκτικό εμείς επάνω στο στρώμα που έχουμε αγοράσει εδώ από το όνειρο Στρώμ, από τον Γιάννη Σταυρόπουλο, και τον καλημερίζουμε, καλημερίζουμε και όλους τους συνεργάτες. Όνειρο Στρώμ λοιπόν είναι μαζί μας, εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom. Πού θα βρείτε ποιοτικά προϊόντα, βρε παιδιά, ύπνο, απευθείας από την παραγωγή, σε τιμές εργοστασιακές, και αυτό έχει μεγάλη αξία. Το να σου λέει ο άλλος ότι είναι και ελληνικό, έχει την ποιότητά του, έχει την εγγύησή του, αλλά προσέξτε, είναι και σε εργοστασιακή τιμή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πού θα τα βρείτε όλα αυτά? Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη, εδώ στο Αγρίνιο. Θα κλείσετε νωρίτερα εσείς ένα ραντεβουδάκι 2641-025-002 και θα πάτε από εκεί για να τα δείτε. Πολύ σύντομα πρόκειται να εγκαινιαστεί εντωμεταξύ και νέα αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα και φυσικά πολλές επιλογές.

Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Και καλά θα κάνετε έτσι να το έχετε κατά νου όλο αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο του Βασιλείου να στείλουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Οπότε καλημέρα ξεχωριστή στους αρχιτέκτονες. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνική. Τι θα προσέξετε όλοι και ειδικά τώρα στα παιδιά σας. Οι εκπαιδευτικοί τιμούν την Παγκόσμια ημέρα του σήμερα με 1000 προβλήματα. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Βλέπετε λοιπόν Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Το πρόβλημα με την κατοικία είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν βρίσκουν σπίτια και αν βρίσκουν είναι πανάκριβα. Κοστίζουν παραπάνω και από ένα μισθό. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Μ' αρέσεις. Παγκόσμια ημέρα, όχι, είναι η μέρα της Δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Πορτουγκάλ. Καλά, δεν είναι Πορτογαλία. Έχεις πάει Πορτογαλία, κύριε Κατσούλη? Εμείς πήγαμε, κύριε Κατσούλη, Πορτογαλία, αλλά επειδή έχουμε πάει χρόνια, θα θέλαμε να σας πάρουμε να σας πάμε και εσάς μια βόλτα στην Πορτογαλία. Πώς το βλέπετε κι εσείς? Να πάμε να κάνουμε έτσι ένα ταξιδάκι. Ωραία είναι αυτά τα ταξιδάκια που κάνω εγώ με τον Κατσούλη πρωί-πρωί. Δεν είναι πολύ όμορφα? Γι' αυτό σας λέω, ελάτε μαζί μας, παιδί μου, εδώ στα Δυτικά FM. Νοερός τουλάχιστον θα μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα. Και επίσης έχω ένα γκάλοπ, λέω, ένα quiz, να το πω σωστά. Δεν μου λέτε τώρα, έχετε πάρει χαμπάρι αλήθεια εσείς σε ποια δημόσια υπηρεσία, έτσι που μαζεύεται και πάρα πολλοί κόσμος που δεν πηγαίνει για διακοπές εκεί ο κόσμος, η σημαία είναι σκισμένη? Το έχετε δει εσείς αυτό? Ούτε καν εσείς που είστε εκεί και διοικείτε δεν το έχετε δει? Γιατί ρε παιδιά, πόσο δύσκολο είναι να σηκώσετε το βλέμμα σας ψηλά? Αλήθεια, σε ποιο δημόσιο κτίριο του Αγρινίου κυματίζει σχισμένη ελληνική σημαία? Αλλά από χτες που βγήκε αυτό το θέμα στη δημοσιότητα, μπορεί και να το είδαν και να έχουν σπεύσει να την αλλάξουν. Αν όχι, σπεύσατε ελληνική σημαία σε δημόσιο κτίριο και να μην έχει αντικατασταθεί, τι να πω τώρα, που είναι στο νοσοκομείο Αγρινίου. Και επειδή εμείς το ευχαριστιόμαστε το καφεδάκι μας, γιατί το αγαπάμε το καφεδάκι μας, και πώς να μην το αγαπάμε το καφεδάκι μας, αυτό δεν έλειψε. Πολύ απλά σας στέλνουμε που εύκολα στην Μαβίλη 10, εκεί που είναι το PS Cafe Bakery και σας περιμένει η Βέτα για να τον απολαύσετε τον καφέ σας, αφού τον αγαπάτε και θα είναι και πρώτος καφές της ημέρας για πολύ κόσμο. Φυσικά μπορείτε να δοκιμάσετε πολύ ωραίες γεύσεις, είτε αλμυρές είναι αυτές, είτε γλυκές. Και άμα αγαπάτε και το ψωμάκι, θα πάρετε και το ψωμάκι της ημέρας. Να το βάλετε στο τραπέζι σας. Πολύ ωραίος ο χώρος. Εξαιρετικά αράζεις, πίνεις το καφεδάκι σου, το ευχαριστιέσαι και όλες μπερνάς και από εδώ μας φέρνεις και εμάς ένα δεύτερο. Τι λες εσύ Γιώργο? Και μια σοκολατίτσα στο Γιώργο έτσι για να το ευχαριστηθεί, να γλυκαθεί το μέσα του που λέμε. Μαβίλη 10 λοιπόν, εκεί που είναι η Ένωση, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, απέναντι από τα σχολεία είναι το PS Cafe Baker. Και καλημέρα στη Δώρα τη Φωτάκη που μας παρακολουθεί, η Δωρίτα μας εδώ.

Να σας πω ότι σήμερα θα καθίσει ξανά στο εδόλιο ο ιερέας, πρώην ιερέας πια, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε πολυετή κάθερξη για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Θυμάστε την υπόθεση, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Καλημέρα να πούμε στην φίλη μας την Ελένη εκεί που μας παρακολουθεί. Και μάλιστα να πούμε ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε αναβληθεί αυτή η υπόθεση. Στη σημερινή δίκη θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Αφορά καταγγελίες για βιασμούς κατά συρροή και κατά εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Ενώ η εκδίκαση την τελευταία φορά της υπόθεσης που είχε αναβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο. Έτσι. Σε άλλη δικογραφία έχει ήδη καταδικαστεί. Αν θυμάμαι καλά, το 2022 ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Λευκάδας. Τον είχε κρίνει ένοχο για σειρά σοβαρών αδικημάτων και του είχε ρίξει καμπάνα 27 χρόνια κάθειρξης. Έτσι. Διατηρήθηκε η ποινή και στο δεύτερο βαθμό με το μεικτό ορκωτό εφετείο το Μάρτιο του 2025 και από όσα είχαμε μάθει τότε, κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων βιασμός κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και αδικήματα που αφορούσαν και πορνογραφικό υλικό. Λοιπόν, ο ιερέας, πρώην ιερέας, έχει καταδικαστεί, έτσι, και έχει και καθαιρεθεί, να τα πούμε και όλα αυτά.

σε κάτι πιο έτσι ευχάριστο να πάμε τώρα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το 8ο Φωτόπολης Φέστιβαλ εδώ στο Αγρίνιο. 17 εκθέσεις θα λάβουν χώρα σε όλη την περιοχή, σε όλη την πόλη. Το Σάββατο εγκαινιάστηκε, νομίζω, άνοιξε η αυλαία στο Αγρίνιο. Γίνεται τόπο συνάντηση στο Αγρίνιο για μια ακόμη φορά φωτογράφων, καλλιτεχνών, ανθρώπων της φωτογραφικής κοινότητας, τόσο από τη δική μας χώρα όσο και από το εξωτερικό. Να τους δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.

0: Για να δούμε τώρα τι θα δούμε όσον αφορά και τη συνείδηση. Β' ΕΛΜΕ, το Λοακαρνανίας. Υπάρχουν μαθήματα που δεν διδάσκονται σε επίπεδο νομού. Καμπανάκι για τα κενά. Ελάχιστα κενά καλύφθηκαν στην Ετωλοακαρνανία από τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Πάμε στο δημογραφικό. 25% η μείωση των γεννήσεων σε βάθος δεκαετία στην Ετωλοακαρνανία. Πορεία χωρίς επιστροφή. Ένα μεγάλο χωριό ανά των 1000 κατοίκων χάνεται κάθε χρόνο στην Ετωλοακαρνανία. Ενάμινη παράταση για τα ενίκιο μεσοτράπεζας, επιμένουν σε εξαιρέσεις ιδιοκτήτες. Τι αναφέρει στη συνείδηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ετωλοακαρνανίας, Χρήστος Καμποσιώρας. Ενώ ο Δήμος Θέρμου, 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το δρόμο Νεροσύρτη Χαλίκη και με την έναρξη των σχολείων στο ρυθμό των παιδικών ιώσεων. Και ένα ακόμη θέμα. Εύβοινος έτοιμα για μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στο Παραδείσι Αγρινίου και στο Τρίκορφο Ναυπακτίας. Και στα ευσυνείδητα, η υποστελέχωση στοιχίζει κυριολεκτικά.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Δυτικά της Ελλάδος.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

0: λοιπόν που λέτε προχωράμε 9 και 38 περίπου πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ συντονισμένοι που όλο θα μπορούσαμε να είμαστε στο Δυτικά FM 92,8. Το Day News τα νέα της ημέρας. Και επειδή έχω δύο κυρίες εξαιρετικές, πανέμορφες κτλ. Σήμερα, μορφότερες και από μένα, Κατσούλη. Πες ναι, εσύ εκεί πέρα στο βάθος που χαμογελάς, πονηρέ. Δεν σε είδα εγώ πως κοίταζες, νομίζεις. Λοιπόν, έχουμε την Νίκη την Πατσουράκη μαζί μας που είναι και η πρόεδρος της Ανεμόνης και φυσικά την κορονίδα, όπως λέει η Νίκη, και θα το πω, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν σε βλέπει κανένας τώρα, αγαπημένη Ελπίδα Μπαρέ. Και να άλλαξες και 50 χρώματα, δεν σε βλέπει κανείς αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε, και λέω αγαπημένες μου γιατί έχετε ένα δύσκολο έργο. Και η μία και η άλλη. Νίκη, να μου δώσεις την ευκαιρία να μιλήσω πρώτα με την αγαπημένη Ελπίδα Μπαρέ. Φυσικά. Την κυρία Μπαρέ που ήρθε εδώ για να τα πούμε. Μπορώ στον ενικό, κυρία Μπαρέ?
2: Βεβαίως.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Η Ελπίδα Μπαρέ, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρα από την Νίκη και όχι μόνο, να πω ότι έχει μια νευραλγική θέση, ένα νευραλγικό πόστο, είναι διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τι μπορεί να σημαίνει, αλήθεια, διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας? Πόσες υποχρεώσεις στο κεφάλι σου?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως νοσηλευτική υπηρεσία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια διανύουμε μια περίοδο εξωστρέφειας.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Ναι. Έχουμε αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ότι είμαστε μέλος όλου του κοινωνικού συνόλου. Mm-hmm. Είμαστε και οι ίδιοι παραγωγοί των υπηρεσιών υγείας. Αλλά είμαστε και αυτοί που όταν μπαίνουμε στο νοσοκομείο έχουμε πλήρη αντίληψη τα προβλήματα του κόσμου
0: και των ασθενών.
2: Και των ασθενών, ακριβώς. Αυτό που συζητιέται δηλαδή μέσα στην κοινωνία του Αγρινίου το αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
0: Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέω κάθε φορά δεν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, βρε παιδιά, για διακοπές, ας πούμε, έτσι, ή σε κάποιο τέτοιο χώρο, δεν πάμε για διακοπές. Αυτό που μου λέει ο περισσότερος κόσμος, έτσι όπως το συζητώ και εγώ με την κοινωνία της πόλης, είναι ότι όσον αφορά τουλάχιστον τη συμπεριφορά σε πρώτη φάση και μετά τις υπηρεσίες που ακολουθούν από την νοσηλευτική υπηρεσία, μόνο καλά λόγια έχουν να πούν. Δηλαδή δύσκολα να ακούσεις κάτι δυσάρεστο, περίεργο, θα έλεγε κανείς. Πώς το βιώνεις εσύ?
2: Ναι, πάρα πολύ θετικά. Χαιρόμαστε όλοι, και εγώ και οι συνάδελφοί μου, όταν ακούμε καλά λόγια. Διότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι κόποι μας δεν πηγαίνουν χαμένοι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση επίσης, και σαν Νίκη να σου το πω, να το μοιραστώ μαζί σας. Οι πολλές ευχές, μου έλεγε κάποτε κάποιος κύριος εδώ, μου έλεγε γιατρός, οι πολλές ευχές που μου δίνουν ή μας δίνουν, λέει, οι ασθενείς, ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας.
2: Όντως, αυτό είναι πραγματικότητα. Και εγώ μπορώ να πω ότι τις περισσότερες και τις καλύτερες ευχές τις έχω λάβει από γέροντες που έχουν έρθει από χωριά που βρίσκονται μακριά.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
2: Ναι.
0: Εσύ, Νίκη, έχεις ένα επίσης σημαντικό ρόλο μέσα στο νοσοκομείο, πέρα από το κομμάτι που σε αφορά όσον αφορά την Ανεμόνη, έτσι. Εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό?
1: Έχω καταρχάς μέσα ένα τμήμα που κατά βάση βιώνουμε ωραία γεγονότα.
0: Oh.
1: Γιατί είμαι ΜΕΑ, δουλεύω στη Μευτική Γυναικολογική Κλινική. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητα.
0: Δηλαδή πιάνεις νέες ζωές στα χέρια σου.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και...
0: Συγκλονιστικό είναι τώρα, τι λες.
1: Και είναι ένα θαύμα, τέλος πάντων, που μας έχει δώσει η ζωή να συμμετέχουμε. Και είμαστε ευγνώμονες που συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες ή δεν υπάρχουν κακές στιγμές, να πω εγώ, δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, μωρέ παιδί, αλλά, στην καθημερινότητά μας.
1: Αλλά καταλήγω σε ένα πράγμα, γιατί που νομίζω θα συμφωνήσει και η κυρία Μπαρέ. Η ηθική ικανοποίηση που παίρνουμε ως υγειονομικοί, ως επαγγελματίες υγείας, δεν αναπληρώνεται και δεν αντικαθίσταται από κάτι άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα σε χαιρετήσει στον δρόμο εγκάρδια, μετά που θα τον έχεις νοσηλεύσει, μετά που θα τον έχεις φέρει στη ζωή. Δηλαδή, εμείς που κυκλοφορούμε, εντάξει, στην κοινωνία, δεν είμαστε κλεισμένοι. Η Ανεμόνη είναι μία πτυχή της ζωής μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι. Είναι σημαντικότατη, έτσι, αλλά δεν είναι η μόνη. Μία μαμά με ένα καρότσι, ας πούμε, που τη βλέπει στον δρόμο και βλέπει ένα παιδί να μεγαλώνει δίπλα σου,
0: φοβερό,
1: είναι ευλογία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι και το ακοινωνικό αποτύπωμα, αν θέλετε, και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος. Η εξωστρέφεια που είπε η κυρία Μπαρέα είναι αυτό. Το κοινωνικό αποτύπωμα του νοσοκομείου συνολικά, της νοσηλευτικής υπηρεσίας, που στο πρόσωπο της νοσηλευτικής υπηρεσίας έτσι εκπροσωπείται όλος ο υγειονομικός κόσμος του νοσοκομείου, που δίνουμε στην τοπική κοινωνία. Και επίσης, αναφερόμενοι σε όλο αυτό που θα πούμε και παρακάτω, εμείς σαν ανεμόνοι, θέλετε, γιατί έχουμε και η αντιπρόεδρος μας είναι, η κυρία Καραδήμα είναι νοσηλεύτρια, και άλλος κόσμος, μέλη της ανεμόνης, δουλεύουν στο νοσοκομείο μας και σε άλλα νοσοκομεία, είτε είναι υγειονομική είτε είναι σε άλλα πόστα. Έχουμε κάνει ένα άτυπο, ουσιαστικό όμως, μνημόνιο το νοσοκομείο δράσεων. Δεν είναι η πρώτη δράση που θα κουβεντιάσουμε. Έτσι, έχουμε ξανακουβεντιάσει και για το βιβλίο κτλ. Που σημαίνει ότι η εξωστρέφεια έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν 4-5 χρόνια δεν υπήρχε κανένα κοινωνικό αποτύπωμα. Και ιδιαίτερα σε ομάδες ανθρώπων με δυσκολία, θα πω. Εγώ δεν μιλάω για τους αυτιστικούς, μιλάω συνολικότερα. Οπότε, ναι, με αυτόν τον τρόπο, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι από όποια μεριά και να το δεις.
3: Αισιόδοξο το μήνυμα αυτό που λες τώρα.
2: Μου επιτρέπετε.
3: Βεβαίως.
2: Είχαμε ένα εξαιρετικό αμφιθέατρο το οποίο δεν λειτουργούσε. Σχεδόν ποτέ δεν είχε κόσμο και τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε κάνει τόσες δράσεις όσες δεν κάναμε την προηγούμενη δεκαετία.
3: Πώς έγινε αυτό, πώς το καταφέρατε?
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καταλάβαμε ότι μόνο μέσα από την παιδεία και την εκπαίδευση μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, τους ασθενείς μας, την κοινωνία ολόκληρη του συγκεκριμένου χώρου που περνάει καθημερινά από εκεί πέρα. Κάποιοι από εμάς έχουμε τελειώσει χρόνια πριν τη σχολή και στα δικά μας τα επαγγέλματα τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Από καιρό σε καιρό πρέπει να επιστρέφεις στα θρανία, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να βλέπεις τι κάνει ο κόσμος γύρω, και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε στην εξωστρέφεια και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Τουλάχιστον 40 δράσεις έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή που αφορά τον αυτισμό και τον τρόπο που πρέπει να υποδεχόμαστε ασθενείς με αυτισμό.
3: Πρωτού πάμε σε αυτό, θέλω λίγο, κυρία αγαπημένη κυρία Μπαρέ, ελπίδα, θέλω λιγάκι έτσι να μου πεις περιστατικά συναδέλφων σου ή κάποιων άλλων ασθενών ή ανθρώπων που τους συνοδεύουν και που έχουν έρθει και σας έχουν πει, ας πούμε, όχι απλά το ευχαριστώ που λέμε, ρε παιδί μου, δηλαδή που μπορεί να συμμετείχαν και σε δράσεις χιλιαδιό, δηλαδή πώς το είδαν όλο αυτό στο νοσοκομείο? Γιατί είναι ένα ζωντανό κύτταρο το νοσοκομείο.
2: Ναι, πράγματι. Έχει έρθει άνθρωπος, για παράδειγμα, και μου είπε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Για άλλο λόγο ήρθα, άλλο πρόβλημα μου προέκυψε. Ωστόσο, βρήκα ανθρώπους οι οποίοι κάθισαν να μ' ακούσουν. Είτε μπόρεσαν είτε δεν μπόρεσαν, είχα την άνεση να τους πω το πρόβλημά μου. Έγιναν προσπάθειες. Ωστόσο, ο κόσμος αναγνωρίζει και τη δική μας προσπάθεια πλέον.
3: Γιατί υπήρχε, και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα έτσι έντονα, κάποια στιγμή δηλαδή, δεχόσασταν bullying, δεχόσασταν χτυπήματα, συμπεριφορές αρνητικές? Δηλαδή αυτό πιστεύετε ότι το άγχος του κόσμου το έκανε? Δηλαδή ο καθένας θέλει και έναν ασθενή, έναν νοσηλευτή δίπλα του, έναν γιατρό. Δηλαδή εδώ θυμάμαι ακόμη το μπλουζάκι που λέει, ας πούμε, κάτω τα χέρια από τις λευκές μπλούζες.
2: Ναι,
3: το σύνθημα.
2: Ακόμα συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι αργά και σταθερά θα εκλείψει, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε με το μέρος του. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο υπάρχουμε ως επαγγελματίες εκεί πέρα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, για να καλύψουμε τις δικές τους ανάγκες είμαστε εκεί. Πρέπει να μας βοηθήσουν να τους βοηθήσουμε.
3: Πρωτού πάω στις ελλείψεις προσωπικού. Έτσι, ποια είναι η σχέση σου με τη Νίκη, σου μπήκε η Νίκη, ποια είναι η σχέση σου με την Ελπίδα? Είναι πολύ ωραία ιστορία, να τις δείτε. Δεν θέλανε να βάλουμε την κάμερα.
1: Να μπορούμε να κάνουμε την κλάψη με τη ζυγιά μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
3: Είναι φορτισμένο λίγο το κλίμα, κορίτσια, σήμερα.
2: Είναι φορτισμένο.
3: Έχετε συγκινηθεί.
2: Ναι, έχουμε συγκινηθεί, γιατί νομίζω μαζί καταφέραμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε τόση δεκτικότητα στο να καθίσουν 260 άτομα μέσα στο αμφιθέατρο και να ακούσουν σχεδόν βιωματικά κάποια πράγματα από την Κωνσταντίνα την Καραδήμα και από την Νίκη την Πατσουράκη, για μένα ήταν θαύμα. Ο αρχικός μας στόχος ήταν το μισό προσωπικό να μπορέσει να παρακολουθήσει κάποια πράγματα και να πάθει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγιση, θα ήταν κέρδος για μας. Παρ' όλα αυτά, εξεπλάγει και εγώ η ίδια από την διάθεση του κόσμου να μάθει.
3: Εσύ, Νίκη.
1: Να πω για την κυρία Μπαρέ.
3: Να πεις ό,τι
1: θες. Σε προσωπικό επίπεδο.
3: Και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Με... Λοιπόν, εγώ την κυρία Μπαρέ τη γνώρισα όταν πρωτόρθα στο νοσοκομείο, σε μια άλλη θέση, ευθύνης πάλι, σε μια δύσκολη κλινική. Σε μια εποχή COVID,
3: όπου συστεριαζόμασταν. Τι λέτε τώρα,
1: σε μια εποχή που όλα ήταν πολύ πιεστικά, ναι. Δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, ούτε σαν επαγγελματίες υγείας, ούτε σαν άνθρωποι εν γέννη. Η ευγένεια που έχει η κυρία Μπαρέ σαν άνθρωπος και η ηρεμία, τουλάχιστον απέναντι σε μένα, δεν ξέρω. Σε άλλους, ενώ σε αυτή τη σχέση που χτίζουμε.
3: Εκπέμπει αυτό.
1: Σε αυτή τη σχέση που χτίζουμε με την Ανεμόνη, γιατί συγκινηθήκαμε και συγκινήθηκε και η ίδια και εγώ, γιατί όταν χτυπήσαμε την πόρτα, σαν μάνες πρώτα απ' όλα, και έπειτα ως επαγγελματίες υγείας, δεν μας αρνήθηκε τίποτα. Δεν μας είπε ποτέ θα το σκεφτώ. Δεν μας είπε ποτέ ότι ξέρετε θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Μας είπε τι θέλετε, θέλουμε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε, εκείνο. Πώς θα το οργανώσουμε,
3: έτσι.
1: Γιατί ξέρετε, το ξέρεις και εσύ πολύ, είναι, αν όχι μεγαλύτερη, η πολύ, μάλλον η πιο μεγάλη υπηρεσία στο νομό, το νοσοκομείο είναι από τις πιο μεγάλες.
3: Ναι, ναι,
1: που σημαίνει ότι δεν μπορεί να οργανώσεις, δεν είναι, μιλάμε για 5 και 10 ανθρώπους, με διαφορετικές σκέψεις, με διαφορετικό background, κτλ. Δεν μας είπε ποτέ όχι, δεν μας χάλασε ποτέ χατήρι. Το μνημόνιο ισχύει δηλαδή και άλλες δράσεις.
3: Ακούς μνημόνιο και πάει το μυαλό σου αλλού, αλλά εδώ μιλάμε άλλα πράγματα.
1: Υπάρχουν και καλά μνημόνια.
3: Έτσι.
1: Δεν υπάρχουν μόνο τα κακά μνημόνια. Το μνημόνιο, το άτυπο, δεν θέλω να πω το άτυπο, είναι επί της ουσίας. Δηλαδή, μας έχει στηρίξει και μας έχει υποστηρίξει όλο το νοσοκομείο και η διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι, για να μην το βγάλουμε απ' έξω. Αυτά είναι.
3: Αυτά τα θεωρώ και δεδομένα.
1: Οφείλουμε όμως να τα ακούσουμε. Δεν είναι. Και οφείλουμε να το πούμε ότι και η διοίκηση του νοσοκομείου ήταν θετική και όχι μόνο θετική, χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα το κάνουμε, ναι, θα το κάνουμε. Υποστηρικτική, αγκαλιά. Όλα ξεκίνησαν ένα χρόνο σχεδόν πριν και κάτι μήνες τώρα. Το Μάρτιο, τα είχαμε ξαναπεί νομίζω Δήμητρα, το Μάρτιο του 25 με την ημερίδα που έκανε η Ανεμόνη υπό την αιγίδα του Δήμου της Περιφέρειας και του Νοσοκομείου. Και εκεί δεσμευτήκαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή δεν είπαμε θα το δούμε.
3: Και το είδατε μία και έξω.
1: Το είδαμε μία και έξω. Άρα, μόνο καλά λόγια έχω να πω. Γιατί αντικειμενικά ο χώρος που δουλεύουμε, ο χώρος που, έτσι, που δρούμε, από όποιο μέρος και να το δεις, είναι πιεστικός. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο να οργανώσεις και να τα πεις και να τα ξαναπείς. Και το σημαντικό είναι ότι υπήρχε και αλληλεπίδραση. Δεν είπαμε τα πάμε γεια σας. Πήραμε τους συναδέλφους. Πέρα από το ότι ήταν πάντα συγκινητικά τα πράγματα, πήραμε πάρα πολύ ανατροφοδότηση.
3: Α, μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν έγινε κάτι τόδα, τέλειωσε.
1: Όχι.
3: Έγινε κάτι, το συζήτησα, πάμε στο επόμενο και φαντάζομαι αυτό έγινε, ελπίδε.
2: Είναι κέρδος, δηλαδή αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική έχουμε κάνει έναν θάλαμο που μπορεί να υποδέχεται παιδιά με αυτισμό.
3: Αυτό είναι είδηση.
2: Το ίδιο το προσωπικό. Ακριβώς, ναι.
3: Είναι είδηση.
2: Το ίδιο το προσωπικό νιώθει πιο μεγάλη ασφάλεια στο να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Γιατί μην νομίζετε, το να το διαβάσεις είναι πολύ διαφορετικό από το να το δεις. Και με την Ανεμόνη είχαμε αυτή την ευκαιρία να δούμε το βιωματικό στοιχείο, το οποίο πολλές φορές λείπει από τη θεωρία. Στην πράξη κολλάμε. Και κοιτάξαμε πώς να κάνουμε τα πράγματα να πάρουμε σε άπια και ωστά. Mm. Έχει ένα χρόνο τουλάχιστον.
3: Κλείσατε ένα χρόνο, μπράβο.
2: Ναι, ναι. Mm. Έχει ένα χρόνο.
3: Και περιστατικά, ας πούμε, αυτιστικών παιδιών που έρχονται. Μικρών παιδιών, φαντάζομαι, έτσι. Που έρχονται εκεί και αντιμετωπίζεται όλη η κατάστασή τους και οι γονείς τους, τι σας λένε, πώς λειτουργεί όλο αυτό.
2: Ό,τι μας έχουν πει είναι πάρα πολύ θετικό. Ξέρετε, δεν ανάγκη να μπουν 10 παιδιά. Το ένα είναι αρκετό να το βοηθήσουμε. Και με αυτό ξεκινάμε. Ένα παιδάκι τη φορά, αν βοηθήσουμε, είναι κέρδος.
3: Έτσι είναι. Νίκη, εσύ.
1: Εμείς από τα στοιχεία που μαζεύουμε από το σύλλογο και από αυτό το. Τις πληροφορίες που έχουμε, και από γονείς και από συνοδούς και από μιλώντες αυτιστικά παιδιά.
3: Ναι, ναι.
1: Που τα πολλές φορές δεν τα. Τις πληροφορίες παίρνουν σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο. Που έχει καταλαγιάσει το συνέστημα των γονιών και των συνόδων και των φροντιστών, αν θέλει.
3: Ναι, γιατί είναι δύσκολη και η θέση φυσικά, δική τους.
1: Όλα εξελίσσονται ομαλότερα, καλύτερα και από τις δύο μεριές. Γιατί όταν ο ασθενής και ο φροντιστής του είναι συνεργάσιμος και ήρεμος και εμείς ως επαγγελματίες υγείας θα είμαστε αντίστοιχα πιο αποδοτικοί, πιο φροντιστικοί, πιο ήρεμοι, ναι, πιο σίγουροι αν
3: εδώ, ναι βέβαια, αλλά εδώ μπαίνει και το εξής ερώτημα ότι από την ώρα που είναι ένα παιδί αυτιστικό ή κάποιος άλλος μεγαλύτερος άνθρωπος και εννοείται χρειάζεται το νοσοκομείο, αυτό που είπε η Ελπίδα πριν η Μπαρέ, δεν θα πρέπει κάπου να είστε και με μεγαλύτερη εξειδίκευση, είναι αυτό που είπε, γυρίζουμε ξανά στα θρανία.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, πώς λειτουργεί?
2: Δεν είναι κάτι που χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Νομίζω βελτιώνεται με τον καιρό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι αυτός που, που έχεις απέναντί σου καταρχήν έχει μια διαφορετική συμπεριφορά και να αποφασίσεις να τροποποιήσεις το δικό σου τρόπο που τον αντιμετωπίζεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα καταλάβεις αμέσως ας πούμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση όσον αφορά τον αυτισμό. Εσένα σε ενδιαφέρει ότι είναι ένας ασθενής και πρέπει να τον προσεγγίσεις με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενδεχομένως έναν άλλον ασθενή. Το να σε κάνει να πας ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς λίγο διαφορετικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως να υπάρχουν πάρα πολλά κενά στις γνώσεις μας όσον αφορά τον αυτισμό, αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή αυτό που έχουμε κάνει.
3: Νίκη, εσύ όσον αφορά τώρα την επικοινωνία που έχεις και με τους γονείς, με τους συνοδούς, με τους κηδεμόνες ανθρώπων που είναι αυτιστικοί και ήθελαν να πάνε στο νοσοκομείο, φοβόταν, αγχώνονταν, δεν ήξεραν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι? Δεν το έχουμε πει ποτέ και θέλω να το συζητήσουμε.
1: Φυσικά. Ο αυτισμός από μόνος του, δηλαδή η κατάσταση αυτή, η συνθήκη αυτή, φέρνει καθημερινές δυσκολίες. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μια διαβίου συνθήκη, άρα το έχουμε χιλιοποιεί ότι μπορεί να βρει έναν ενήλικα, μεγάλο ή ηλικιωμένο. Αυτιστικό άνθρωπο καθόλου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν αλλάχτεί ένα πρόγραμμα, γίνει κάτι έκτακτο και ο ίδιος ο αυτιστικός δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ναι, προτιμούνταν να μένουν στο σπίτι τους ή να φέρνουν βοήθεια, όποια βοήθεια στο σπίτι, παρά να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Θα μου πείτε και θα ερωτηθείτε, θα τα λύσει όλα το νοσοκομείο? Όχι, μπορεί να μην τα λύσει, όμως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όταν θα πάει ένας αυτιστικός άνθρωπος με το φροντιστή, το επιμένω εγώ σε αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί και ο φροντιστής παίζει καθοριστικό ρόλο, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, τα έχουμε πει και στις έτσι, δράσεις που κάναμε, να μπορεί να έχει την ασφάλεια ότι θα τον υποδεχτούν και θα τον διαχειριστούν διαφορετικά σύμφωνα με τις ανάγκες του. Δεν εννοώ τις ιατρικές ανάγκες του, τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Και να το πω και πιο γενικά. Γιατί οι αυτιστικοί έχουν τις δυσκολίες και οτιδήποτε. Μα διαφορετικά πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο, να διαχειριστείς και έναν άνθρωπο που έχει προβλήματα ακοής. Διαφορετικά με ένα κίνηση, έτσι, κινητικό πρόβλημα. Άρα είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαρέ. Ένα βήμα πίσω, χωρίς να χάνουμε την επιστημονικότητά μας και, και τα πρωτόκολλα που ακολουθούν, με διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικό τρόπο. Ναι, δυσκολευόμασταν πριν λίγο καιρό και φαντάζομαι ακόμα δυσκολεύονται ένας κόσμος να έρθει στο νοσοκομείο. Θα πει, αχ, τώρα πώς θα το καταλάβουν, τι θα γίνει, θα μου κάνει κρίση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια καλή ευκαιρία όμως δημόσια να πούμε ότι η προσέγγιση γίνεται διαφορετικά. Επίσης να πούμε ότι οι ανεμόνοι πάντα είναι στη διάθεση του νοσοκομείου για μια πιο εξειδικευμένη, αυτό το ξέρουν, ναι, ναι, έτσι, γιατί υπάρχουμε μες στο νοσοκομείο, ζούμε στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι η μισή μας, κάποιοι από εμάς, τέλος πάντων, αρκετά μέλη μας, είναι μέσα στο νοσοκομείο, είναι η πραγματικότητά τους, η καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα, και αυτό θέλω να το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν έχουν γίνει τόσο συστηματικές δράσεις εκπαίδευσης των υγειονομικών για τους αυτιστικούς ασθενείς.
3: Όπως γίνεται εδώ.
1: Ναι, είμαστε το πρώτο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα. Και, αυτό...
3: και τα πρωτιές. Μπράβο,
1: ναι, όλο ειδήσεις δίνουμε τώρα. Μα είμαστε φοβεροί.
3: Λοιπόν. Ναι, αλλά μπορώ και να τις βγάλω, κυρία μου. Εδώ να δείτε τη φοβερή φοβέρα που είναι.
1: Λοιπόν, είμαστε το πρώτο νοσοκομείο. Επίσης, είμαστε ο πρώτος νομός, γιατί αντίστοιχες δράσεις γίνανε και στο νοσοκομείο Μεσολογείο. Με μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων εκεί. Γίναν δύο, τελειώσαμε. Αυτός ο κύκλος τελείωσε. Ναι, δηλαδή ναι. Η ατολοκαρνανία πρωτοπορεί. Με τις δυσκολίες, με τις ευκολίες, αλλά πρωτοπορεί σε αυτό. Και βέβαια ενδιάμεσα είχαμε και έναν ενδιάμεσο σταθμό στο νοσοκομείο της Ικαρίας που ήμασταν καλεσμένοι και εκεί και πήγαμε.
3: Και πήγατε και στην Ικαρία και χωρίσαμε. Βλέπεις Κατσούλη, πήγανε και τα κάνανε όλα αυτά.
1: Ούτε την κυρία Μπαρέ δεν πήραμε. Δηλαδή εντάξει, ήταν λίγο. Δεν ήταν. Ούτε την κυρία Μπαρέ. Και έχουμε και άλλες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μόνο. Δηλαδή είμαστε περήφανοι γι' αυτό που έχει γίνει. Και δημόσια, το έχουμε πει και ιδιωτικά, το λέμε και δημόσια, το ευχαριστώ στη διοίκηση του νοσοκομείου και στο πρόσωπο της κυρίας Μπαρέ, την νοσηλευτική υπηρεσία και όλων των συναδέλφων.
3: Άνω τελεία, διαφημίσεις επιστρέφουμε.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγα λεπτάκια μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Δυτικά FM ακούτε 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας. Κάντε μας και ένα τηλεφωνάκι 2641-039-410 και 39-411. Καλημερίζουμε τον Κόμβο Σταδίου, το Μανώλη τον Τζεκούρα που είναι εκεί και σας περιμένει. Είναι μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια που λέτε ποιότητας και αξιοπιστίας, που μπορείτε να τα αγοράσετε ξεκινώντας με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις και μπορείτε να κάνετε και ανταλλαγές οχημάτων. Όμως, αυτό που έχει αξία να γνωρίζετε επίσης για τον Κόμβο Σταδίου είναι ότι ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να ενοικιάσετε ένα όχημα και να κάνετε τις δουλειές σας γρήγορα με ασφάλεια και ό,τι θέλετε εσείς και σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Κόμβο Σταδίου, είτε για να ενοικιάσετε όχημα είτε για να αγοράσετε μεταχειρισμένο όχημα, καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641-059-600-6955-568-600 που θα το βρείτε στον Κόμβο Σταδίου. Εκεί που σας λέω, στην ομώνυμη διεύθυνση. Και μιας και μιλάμε για το νοσοκομείο, δίπλα έτσι δύο βήματα από την πόρτα του νοσοκομείου θα δείτε και το ελεγκταίον. Καταλάβατε τώρα γιατί γίνεται όλη αυτή η δουλειά για το ελεγκταίον, δίπλα εκεί θα πάτε τα οχηματάκια σας όλα από γιο ταχύ, δίκυκλα, επαγγελματικά οχήματα μεγάλα να περάσετε από τεχνικό έλεγχο. Μην σας έρθει καμιά καμπάνα και σας κουδουνίσει τη Αγία Σοφιά σε καμπάνες όταν χτυπάνε. Τα πρόστιμα το νου σας. Ελεγκταίων λοιπόν, κλείστε ένα ραντεβουδάκι 2641-039-1000 στον κόμβο του νοσοκομείου, Εθνική Οδός Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο, ή θα πάτε πολύ εύκολα στην υποδοχή και θα κλείσετε το ραντεβού σας. Και τώρα εγώ θα ξαναδώσω, θα μάτα ξαναδώσω που λέμε εδώ στο Αγρίνιο το λόγο, και στην Ελπίδα Μπαρέ, που είναι και η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου εδώ στο νοσοκομείο Αγρινίου, και στην αγαπημένη Νίκη Πατσουράκη, που είναι και πρόεδρος της Ανεμόνης και εργάζεται στο νοσοκομείο, εννοείται. Και δεν μου λέτε, κυρία Πατσουράκη μας εδώ, Νίκη μας. Καταρχάς το Νίκη από πού έρχεται?
1: Από τον Νίκη, δεν έχει.
0: Νίκη της Αμοθράκης και όχι μόνος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι νίκες έχεις κάνει, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή? Το έχεις να κάνεις, ας πούμε, και σε βγάλανε έτσι? Ήθελα, να ξέρα.
1: Θα δείξει μέχρι το τέλος.
0: Θα δείξει. Έχουμε δρόμο, λέει. Σε όλα αυτά που λέγαμε και με την Ελπίδα την Παρέ πριν, για τον κόσμο που μαζεύεται και παρακολουθεί τα τελευταία 4 χρόνια, τις δράσεις που γέμισε το αμφιθέατρο, που μακάρι να βγει και από παραέξω ο κόσμος ακόμη περισσότερο, γιατί σημαίνει ότι έχει αξία όλο αυτό που κάνετε. Πάμε λοιπόν στο σημερινό, σε αυτό που θέλουμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Αυτιστικά άτομα, για πες μας, Νίκη.
1: Η δράση είχε θέμα τη διαχείριση των αυτιστικών ανθρώπων. Στο

0: θετική δηλαδή η δράση της στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση για ζητήματα αυτισμού. Το άλλο είναι ότι οι συνάδελφοι, και το κουβεντιάζαμε έτσι πολύ έντονα και στο σύλλογο, αλλά το εισπράξαμε, δεν σταματήσαν να μας ρωτάνε μόνο για τα νοσοκομεία. Οι ερωτήσεις που δέχτηκε ο σύλλογος είναι γενικότερα για τον αυτισμό, και έπειτα κατηδίαν και για προσωπικό θέμα ο καθένας. Στατιστικά, όπου έχουμε πάει στα τρία νοσοκομεία, δεν έχουμε βρει ανθρώπους που λένε ναι, έχω και εγώ στο περιβάλλον μου, ναι, έχω και εγώ, γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί κακό είναι στο κατώπιν.
0: Όχι. Είναι όμως απόδειξη των ερευνών που έχουμε στα χέρια μας και των εργασιών των επιστημόνων ότι τα τελευταία δεκαετία έχουμε αύξηση των αυτιστικών ανθρώπων κατά 87%.
1: Γιατί τόσο πολύ? Ξέρουμε πού οφείλεται, υπάρχει κάποια απάντηση?
0: Η αιτία δεν υπάρχει. Ναι. Εικασίες μόνο υπάρχουν, δεν είναι τις πάρους να το συζητήσουμε. Κάποιες στέκουν, κάποιες δεν στέκουν. Έτσι. Τα εμβόλια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που τα ακούσαμε, δεν στέκουν, έχουν αποδειχτεί ότι η παρακεταμόλ, δηλαδή το κλασικό ντεπών που παίρνουμε, το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτά η επιστημονική κοινότητα τα έχει απορρίψει. Άσχετα τι πιστεύει ο καθένας, μιλάμε τώρα πάντα για επιστημονική
1: τεκμηρίωση.
0: Ναι. Υπάρχει μία συνθήκη, γι' αυτό τρία πράγματα, τα πάμε και κάποτε ξανά. Το ένα είναι ότι ο κόσμος πια είναι πιο ενημερωμένος, άρα οι γονείς παρατηρούν τα παιδιά τους και παραπέμπουν τα παιδιά τους σε ειδικούς πιο εύκολα. Το άλλο είναι ότι και τα κριτήρια έχουν ανοίξει, δηλαδή ένας άνθρωπος, τα επιστημονικά πάντα κριτήρια, και όχι τα υποκειμενικά, ένας άνθρωπος που στα 40, 50, 60 υπάρχει κοντά μας και είναι ο παράξενος, ο δίστροπος, ο αντικοινωνικός, τώρα αν πάει για διάγνωση, το πιο πιθανό να
1: μπορεί
0: να
1: δηλαδή αυτιστικός. Ή πρέπει και πιο μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία να τσεκάρουν και τον εαυτό τους τον ίδιο, μην τυχόν.
0: Το μόνο που λέει η επιστημονική κοινότητα είναι ότι είναι πολύ παραγωγικός ο αυτισμός, έτσι. Υπάρχει και τώρα τελευταία έχει υποθεί ότι υπάρχει και κληρονομικότητα. Χωρίς αυτό να το επιβεβαιώνουν όλες οι έρευνες. Οι έρευνες είναι έρευνες. Τα στατιστικά είναι στατιστικά, οπότε πρέπει να περιμένουμε να εδραιωθεί αυτή η συνθήκη. Αν πρέπει, αν δυσκολεύει σε καθημερινότητα, του πρέπει. Αν μπορεί,
1: για
0: φυσικά
1: να
0: μπορεί.
1: Λύση, δηλαδή, να φυσικά μπορεί.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κόσμος που δυσκολεύει σε καθημερινότητά του. Στο πρόγραμμά του. Αν δεν βγει από το πρόγραμμά του, δυσκολεύεται. Και δεν μιλάμε για ενήλικες αυτιστικούς νεαρούς. Μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία. Που ήταν αυτοί στο περιθώριο στην κοινωνία, στην ουσία. Έτσι, αυτοί που δυσκολευόντουσαν να μπορούν να αντικοινωνικοποιηθούν. Αν μπορούν, βεβαίως μπορούν. Υπάρχουν ειδικοί πλέον που μπορούν να διαγνώσουν και αυτισμού σε ενήλικες.
1: Ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία.
1: Να πω κάτι.
0: Νευροδιαφορετικότητα.
1: Αυτό. Γιατί μου έλεγε μια γνωστή μου κυρία, ανακάλυψα ότι είμαι δυσλεκτική στα 40 και. Λέω πώς. Ξαφνιάστηκα με την έννοια ότι. Ναι, μου λέει γιατί ούτε οι δικοί μου εκείνη την περίοδο που ήμουν παιδί στο σχολείο μπορούσαν να αντιληφθούν κάποια πράγματα και μάλιστα βίωσε και δυσάρεστα το σχολείο γιατί δεν το καταλάβαινε εκεί η ίδια. Και σαν ενήλικας. Κάτι είδε, πήγε και όμως μου λέει δυσλεκτική.
2: Ναι. Όταν λειτουργικά αντιλαμβάνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ψάξ' το. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποτε τα λέγαμε αυτά ιδιορυθμίες, ιδιαιτερότητες κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μπορούν να έχουν ένα επιστημονικό όνομα, καλό είναι αν κάποιον τον εμποδίζει στην καθημερινότητά του κάτι, να το ψάξει. Υπάρχουν ειδικοί.
1: Νίκη, να σε ρωτήσω κάτι ακόμη για να δώσουμε και τώρα το λόγο στην Ελπίδα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της ενημέρωσης και με τους αυτιστικούς και στο νοσοκομείο, πώς καταλήξατε εσείς σαν ανεμόνη και τρέχετε όλο αυτό το θέμα, τι βιώσατε?
0: Το είπε και η κυρία Μπαρέ προηγουμένως. Δεν είναι αυστηρά επιστημονικό με την έννοια. Ναι, υπάρχει η βιβλιογραφία και όλα αυτά, αλλά είχαμε και ένα κομμάτι βιωματικό.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινήσω? Είχαμε και βιώσει ως γονείς κάποια μέλη μας μεταξύ αυτών και εγώ ίδια με το παιδί μου το πώς διαχειριζόταν σε συνθήκη νοσοκομιακή και δεν κατηγορώ κανένα γιατί δεν ξέρει κανένας και όταν δεν ξέρεις δεν μπορείς να αντιληφθείς. Επίσης είχαμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων πέρα από τα στενά.

0: όρια του νομού. Γιατί όπως είναι γνωστό, η ανεμόνη δεν σταματάει στα στενά όρια του νομού. Έτσι, ναι. Έχει δίκτυο επικοινωνίας πανελλαδικό και παγκόσμιο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ξέραμε πολύ καλά είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες περιπτώσεις που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι φροντιστές, αλλά και οι ίδιοι αυτιστικοί. Έχουμε μαρτυρήσει και ίδιων αυτιστικών, των ίδιων των αυτιστικών, που είτε έχουν λόγο είτε δεν έχουν λόγο, έτσι, που πόσο δυσκολεύτηκαν στο να νοσηλευτούν ή να χρησιμοποιήσουν τις νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας. Και επίσης, τέλος, το σημαντικό είναι ότι έχουν χαθεί αυτιστικοί άνθρωποι από τη ζωή.
1: Τι λες?
0: Εγώ βάζω πάντα το παράδειγμα του 2018 στη Βρετανία, αλλά υπάρχουν και άλλοι και στην Ελλάδα. Το 2018 στη Βρετανία, ένας αυτιστικός μη ομιλών, 13χρονος, έφυγε από τη ζωή γιατί στο νοσοκομείο απεφάνθησαν οι συνάδελφοι εκεί ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δυσκολεύονται και όλο αυτό που αποτυπώνεται στις εξετάσεις του είναι απλά αντίδραση ή κακή διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων. Το παιδί κατέληξε από οξία κοιλία, για όσους ξέρουν είναι μια επίγουσα κατάσταση, την οποία παρεπτόντως μη ομιλών δεν μπορεί να την περιγράψει. Αλλά και ομιλών
1: και πάλι
0: μπορεί να μην μπορεί. Να τα περιγράψει λίγο μπερδεμένα. Η οξία κοιλία έφυγε από οξία κοιλία. Φυσικά, αυτά μιλάμε το 2018, δεν μιλάμε το 1908. Έτσι, λίγα χρόνια πριν. Και αυτό το γεγονός κινητοποίησε την ανεμόνη να βρεθεί και με άλλους ανθρώπους και να συζητήσει εμπειρίες.
1: Φοβερό είναι.
0: Ξεκινώντας λοιπόν, σύν ότι εμείς αντιλαμβανόμασταν, όταν λέμε εμείς, και εγώ βεβαίως και οι αντιπρόεδρος μας που είναι νοσηλεύτες στο νοσοκομείο, κυρία Καραδήμα, αντιλαμβανόμαστε και τη δυσκολία των ίδιων των υγειονομικών, των ίδιων των επαγγελματιών υγείας να αντιμετωπίσουν αυτό. Οπότε έγινε ένας συγκερασμός.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήρθαμε και είπαμε αυτό. Mm-hmm. Τι προβλέπετε αυτό. Τι βιβλιογραφία αυτή. Τι εμπειρία. Ήρθε και η εμπειρία του συλλόγου της Λάρισας.
1: Ναι.
0: Και αυτοί κάνανε ένα αντίστοιχο αρχικό
1: σχεδιασμό.
0: Αγκαλιάστηκε για το νοσοκομείο. Και είμαστε εδώ και το κουβεντιάζουμε με αποτελέσματα. Τα οποία θα σας τα πει η κυρία Μπαρέ.
1: Λοιπόν, Ελπίδα Μπαρέ, για να σε ακούσω τώρα που ήρθα να άνοιξα την πόρτα σου, που είναι πάντα ανοιχτή όπως λένε όλοι, και συζητήσατε η πρόταση, πώς έγινε όλο αυτό?
2: Πώς έγινε? Το έναυσμα ήταν ένα περιστατικό που είχα παρατηρήσει. Είχε έρθει ένας γονιός με ένα παιδί το οποίο είχε πρόβλημα με τα δόντια του. Επισκέφθηκε ουσιαστικά τον οδοντίατρο. Και είδα ένα παιδί να μην μπορεί να επικοινωνήσει τον πόνο του. Δύο γονείς οι οποίοι εναγωνίως προσπαθούσαν να εξηγήσουν σε ένα επαγγελματία υγείας ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορούν να συνοηθούν και με το παιδί, δεν μπορεί να τους περιγράψει ακριβώς πού είναι το πρόβλημά του. Το παιδί δεν μπορούσε να συνεργαστεί, να καθίσει στην εξεταστική κλίνη. Ο ίδιος ο επαγγελματίας υγείας δεν ήξερε με ποιον τρόπο να το προσεγγίσει. Και σκέφτηκα τι να είναι αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Η πρόταση της ανεμόνης, δηλαδή μόλις το άκουσα, σχεδόν ταυτίστηκαν κάποιες σκέψεις δικές μου με κάποιες ανάγκες των συναδέλφων που είναι και μέλη της ανεμόνης. Δεν θέλει πολύ, ας πούμε, να ενημερωθείς και να καταλάβεις ότι μπορεί ένα αυτιστικό παιδί ή έναν αυτιστικό άνθρωπο να τον ενοχλεί μυρωδιά, ας πούμε, από τον Μπεταντίν ή τα δυνατά φώτα. Ή ο θόρυβος.
1: Εδώ ενοχλούν τους πιο απλούς ανθρώπους.
2: Ακριβώς.
1: Όχι όλο αυτό.
2: Πόσο δε μάλλον σε έναν αυτιστικό που αυτά τα επεξεργάζεται με διαφορετικές ταχύτητες. Οπότε το είδα και εγώ και επαγγελματικά ως μια καλή ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτά τα περιστατικά. Συνήθως αυτό που λέει το βιβλίο είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και καλό είναι ως επαγγελματίες υγείας να δουλεύουμε και στις εξαιρέσεις. Γιατί πίσω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι.
1: Μα ακριβώς,
2: κάθε δηλαδή εξαίρεση είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν γίνεται να το περιορίζεις σε αυτούς που μπορούν να σου πούν το πρόβλημά τους.
2: Ακριβώς.
1: ή να στο δείξουν έστω. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν μπήκατε στη διαδικασία να το υλοποιήσετε όλο αυτό, η ανταπόκριση, έτσι, πώς έφτασε
2: η ανταπόκριση? Ήταν μεγάλη. Σκεφτήκαμε πρώτα ποια είναι τα τμήματα τα οποία θα μπορούσαν, θα είναι τα πρώτα που θα υποδεχτούν έναν αυτιστικό με κάποιο πρόβλημα υγείας. Είπαμε ότι είναι τα ΤΕΠ, τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, και η παιδιατρική κλινική, και στοχεύσαμε πρώτα σε αυτά τα τμήματα. Κάναμε τις πρώτες εισηγήσεις στο αμφιθέατρο και αμέσως μετά καταλάβουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μεταξύ όλων των συναδέλφων υπήρχαν και άτομα τα οποία είχαν και στο οικογενειακό τους περιβάλλον και διψούσαν πραγματικά να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω. Αυτό έφερε και την παθολογική κλινική, έφερε και το χειρουργικό τομέα, γιατί μην ξεχνάτε, αν πάει ένας αυτιστικός να χειρουργηθεί, σκεφτείτε πόσοι επαγγελματίες υγείας περιφέρονται γύρω από ένα τέτοιο περιστατικό. Ο αναισθησιολόγος, οι νοσηλευτές του αναισθησιολογικού, το χειρουργείο, πώς θα ξυπνήσει. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Επίσης, ως επαγγελματίες είχαμε κάποια στεγανά. Δηλαδή, αυτό είναι το επάγγελμά μου, ξέρω 5 πράγματα και θα κάνω αυτά. Χρειάζεται μια ευελιξία να καταλάβεις ότι ο γονιός ή ο συνοδός που είναι με ένα τέτοιο άτομο μπορεί και να ξέρει 5 πράγματα παραπάνω.
1: Οπότε άκουσέ τον.
2: Ακριβώς, άκουσέ τον αυτόν πρώτα να δεις τι έχει να σου πει και μπορεί στο τέλος να σε βοηθήσει και εσένα και τον ίδιο τον άρρωστό του.
1: Μπήκαν συνάδελφοί σας λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως. Να ακούνε.
2: Βεβαίως. Και αυτό είναι το βασικότερο βήμα.
1: Γιατί μπορεί και οι ίδιοι να ήθελαν να βοηθήσουν.
2: Ναι,
1: θεωρώντας ότι έχουν τις γνώσεις,
2: ναι.
1: και να το πάρουν πάνω τους, αλλά τελικά
2: ναι,
1: αυτό που λέμε άκουσε και τον άλλον. Ναι.
2: Ακριβώς, διότι αυτός που το βιώνει σίγουρα έχει μια παράμετρο να σου δώσει που δεν την έχει σκεφτεί ενδεχομένως.
1: Μα είναι και στην καθημερινότητά του,
2: ναι.
1: αν το πας και έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ πιο έμπειρος από σένα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Η ανταπόκριση λοιπόν του κόσμου σας βάζει στο επόμενο βήμα, Νίκη, και ελπίδα?
2: Ναι, για μένα είναι δεδομένο. Δηλαδή το ότι μπήκε σε μια διαδικασία, έμαθες 5 πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα εμπεδώσεις. Θα πρέπει να επανέρχεσαι σε τακτά διαστήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Θα μπορούσατε, θα το σκεφτόσασταν, ίσως να το κάνατε στο αμφιθέατρο πάντα, στο νοσοκομείο, σημαντικό όλο αυτό, να καλούσατε και ανθρώπους που φροντίζουν αυτούς ανθρώπους που είναι στον αυτισμό? Μπορείτε καταρχάς?
0: Όλα τα μπορούμε.
1: Μπράβο σας.
0: Αυτό δεν θέλουμε δεδομένο.
2: Ναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι φροντιστής δεν γεννιέσαι, γίνεσαι.
1: Εννοείται.
0: Δεν επιλέγεις να γίνεσαι. Ευτυχώς δεν έχουμε βίντεο, έτσι.
1: Ναι, τράγμα. Κατσούλη, την κρυφή την κάμερα την πάτησες.
0: Λοιπόν, η ζωή σε κάνει να είσαι φροντιστής.
1: Ναι.
0: Το πλεονέκτημα σε όλο αυτό είναι ότι εμείς όταν ξεκινήσαμε να συστηνόμαστε στους συναδέλφους μας, δεν είπαμε είμαστε οι ανεμό, είμαστε μάνες αυτιστικών παιδιών που είμαστε και επαγγελματίες υγείας που έχουμε κάποιους θεσμικούς ρόλους στην ανεμόνη, που σημαίνει ότι εγώ θα φέρω την εμπειρία, γιατί μου αρέσει να φέρνω πάντα βιωματικά. Στην πρώτη κυρία Μπαρέ συνάντηση με τους συναδέλφους, την πρώτη ενημερωτική έτσι συνάντηση, γιατί τέτοιες ήτανε, δεν ήτανε διαλέξεις, ήτανε κατάθεση ψυχής, ήτανε άλλα πράγματα. Όλοι είχαμε μία μηχανία, ακόμα και οι ομιλούσες.
2: Ναι
1: μωρέ παιδί μου, αλήθεια.
0: Είχαμε μία... Ναι, το υπογράφω.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Δεδομένο.
1: Όχι, το πιστεύω έτσι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: στη δεύτερη. Και οι συνάδελφοι, γιατί γνωριζόμασταν έτσι, μας ξέρανε. Οπότε είχαν μια συστολή, πιστεύω, στο πώς θα αντιδράσουν όλο αυτό. Πώς θα το εισπράξουμε κι εμείς κι αυτοί. Όμως, τι αντιληφθήκαμε. Όταν αυτό πια είχε προχωρήσει αρκετά, οι συνάδελφοι ήταν πιο ανοιχτοί, πιο δεκτικοί να κουβεντιάσουν.
1: Άντρες-γυναίκες. Σημαντικό.
0: Και ρωτούσαν και για την ειδικότητά του καθένα. Παραδείγματος χάρη, οι συνάδελφοι τραυματιοφορείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, ναι. Να μην έτσι, μένουν μόνο σταθερά στους νοσηλευτές. Οι περισσότεροι είχαν την ερώτηση: τι θα κάνω εάν.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν αναμενόμενο. Σιγά σιγά σιγά όμως ξετύλιγαν και άλλες πτυχές. Οι περισσότεροι, μεγάλο ποσοστό, άντρες γυναίκες, βγαίνανε έτσι συγκινημένοι και δακρυσμένοι. Νομίζω ότι από στόμα σε στόμα στο νοσοκομείο ήταν από τις δράσεις που θα το, εντός εισαγωγικών, διαφημίστηκε με την ψυχή μας.
1: Είδες πόσο καλό είναι αυτό.
0: Γιατί είχαμε και το βιωματικό κομμάτι. Αναφορικά με το αν θα πρέπει, αν οι φροντιστές, και το λέγαμε και στις ενημέρωσεις, το λέμε, δεν έρχονται να υπερπηδήσουν κανέναν επαγγελματία υγείας. Να τον βοηθήσουν, επικουρικά λειτουργούν. Έτσι. Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά κάναμε και άλλα πράγματα, έτσι. Ο αυτισμός δεν τελειώνει σε μία δράση με στον
2: σε μία δράση, ακριβώς.
0: Τελειώνει σε πολλά. Είναι κάποια ανακοινώσιμα, όπως σαν το βιβλίο που κάναμε.
2: Ναι, να μην το παραλείψουμε.
0: Πάλι με μεγάλη αγάπη, πάλι δημιουργεί. Η κυρία Μπορμπότσκα, η Γιάννα, που είναι συνάδελφος νοσηλεύτρια, η Γιάννα μας προγειωγώ. Και το λέω γιατί πραγματικά δεν είναι.
1: Όχι, δεν το
0: έτσι. Ο Γιώργος Καϊμάνος, η μαμά του είναι συνάδελφος. Τώρα, αν μας ακούνε, γιατί του είπα να ανοίξουν όλοι τα μικρόφωνα. Έτσι,
1: κατσόλι, τέντα το μικρόφωνο που λέει.
0: Δηλαδή, σταματήστε τα χειρουργία τώρα όλοι, δεν μην κάνετε τίποτα. Εμπλέκονται. Οπότε δεν μπορεί να είναι ένα, να μπούμε σε κουτάκια αυτή η δράση, αυτή η δράση. Γι' αυτό λέω μνημόνιο. Mm. Και βέβαια είναι και κάποια που έχουμε στο κεφάλι που δεν είναι ανακοινώσιμα. Αλλά γιατί? Να είστε σίγουροι.
1: Κλείδωσε την πόρτα, σε παρακαλώ.
0: Θα
1: δεν πάνε πουθενά.
0: Θα πάω ξύλο.
1: Όχι, θα σε κλειδώσω.
0: Δεν μπορώ.
1: Όμως, σε γκρινιάζω εγώ, οπότε καλύτερα να το πεις.
0: Όχι, δεν είναι ανακοινώσιμα. Αλλά δεσμευόμαστε όταν θα γίνουν ανακοινώσιμα.
1: Με το καλό, παιδιά, με το καλό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά πάρα πολύ.
2: Και εμείς για τη φιλοξενία.
1: Ελπίζω να μην σας δυσκόλεψε. Σας αγαπημένη.
2: Όχι. Δεν το έχουμε με το μικρόφωνο, αλλά σιγά σιγά
0: δεν
2: νομίζω.
0: Το λέει. Για μένα δεν λέει τίποτα.
1: Τι να πω. Είναι για την Νίκη, έχω να δηλώσω το εξής. Ξεπερνάει και εμένα η γλώσσα αρβάλι. Το ξέρεις αυτό. Σαν τους κουραμπιέδες.
0: Δεν μ' αρέσουν οι κουραμπιέδες.
1: Καλά να πάθεις. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς.
1: Και καλά είστε την επόμενη φορά σε μια τέτοια εκδήλωση να είμαι εκεί. Θέλω
2: θα
1: να
2: χαρούμε να σας δούμε.
1: Ειλικρινά. Φίλια πολλά, πάμε παρακάτω εμείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Για να συνεχίσουμε εμείς να στείλουμε και τις καλημέρες, να πούμε ότι ακούτε εννοείται Δυτικά FM 2641 0 39 4 10 και 39 4 11, είναι στη διάθεσή σας, και βέβαια εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας να μας τα στείλετε, να μας πείτε τις καλημέρες σας. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζεται το Pink the City, έτσι μην το ξεχάσουμε όλο αυτό, είναι την Παρασκευή 9 Οκτώβρη στις 6.30 το απόγευμα στο κέντρο του Αγρινίου. Είναι σε συνεργασία πάντα με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, τον ΟΜΟΧΑΙΕ, στο Άλμα Ζωής, έτσι και το Δήμο Αγρινίου εδώ, αλλά βλέπω και το Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου, που θέλουμε όλοι να στείλουμε ένα μήνυμα, γιατί η πρόληψη, όπως έχουμε πει, σώζει ζωές, και πολύ καλά θα κάνετε να το παρακολουθήσετε και να το στηρίξετε κιόλας, έτσι δεν το συζητάμε, το στηρίζουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις.

Πάμε τώρα στα της τσέπης μας. Γενικότερα η Ευρώπη είναι μπροστά σε ένα νέο ενεργειακό σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Πετρέλαιο, ντίζελ και φυσικό αέριο έχουν χτυπήσει κόκκινο συναγερμό και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο χειμώνας που είναι μπροστά. Μπορεί να βλέπουμε τι γίνεται και με τους πολέμους γενικότερα που είναι στη γειτονιά μας. Και δεν ξέρουμε πού θα βγει και όλο αυτό. Στη σκιά λοιπόν της ενεργειακής κρίσης, μα όλα αυτά που λέμε και ακόμη περισσότερα, υπάρχει αβεβαιότητα πώς θα εξελιχθούν τα δύο μέτωπα γενικότερα που δημιουργούν όλο αυτό το τεράστιο ενεργειακό σοκ και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει. Αν δεν έχει ξεσπάσει ακόμα αυτό που λέμε μια πλήρης ενεργειακή κρίση, αυτό βέβαια οφείλεται αποκλειστικά από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε στο γεγονός ότι η προσφορά πετρελαίου υπερεύαινε τη ζήτηση πριν από την επίθεση Τραμπ Νετανιάχου κατά του Ιράν και τα στρατηγικά αποθέματα ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όμως αυτό δεν ισχύει πια. Μετά τη μεγάλη, την ταχύτατη κατανάλωσή τους, τα αρχικά στάδια του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ και φυσικά μετά την πρόσφατη απόφαση να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες στρατηγικών αποθεμάτων από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό και πώς θα βγει ο χειμώνας, γιατί δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα, όχι, είναι το γεγονός ότι αυτά συμπαρασύρουν όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τα ενίκια, για τα σπίτια που δεν υπάρχουν κλπ. Το κίνημα λοιπόν, η πολιτική τριγμή όσον αφορά τουλάχιστον τα σπίτια, τα ενίκια και όλα αυτά, φέρνουν πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Και βέβαια το κίνημα κατά της στεγαστικής κρίσης έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Ισπανία μετά την έξωση που έγινε σε μια 87χρονη, την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, και την αντίδραση χιλιάδων Ισπανών. Βγήκαν μαζικά στους δρόμους αρχικά για να τη στηρίξουν και στη συνέχεια για να διαμαρτυρηθούν, εννοείται, για τα υψηλά ενίκια. Και έτσι ο πρόεδρος εκεί, ο Πέντρο Σάντσερο, ο πρωθυπουργός όπως τον λένε, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του πρόωρες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Νοέμβρη, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, που ήταν για το καλοκαίρι του 2027. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί η κρίση, αυτού του είδους η κρίση, είναι στα κόκκινα σε όλη την Ευρώπη.

Να γυρίσουμε στα καύσιμα να δούμε πού μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπου να είναι θα μπορείτε να αγοράσετε και πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει σίγουρα νέα πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυτό έχει προκληθεί από την άνοδο της τιμή των καυσίμων, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μεγάλη ανησυχία αυτή την ώρα προκαλεί το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Τα σημερινά δεδομένα λένε ότι αν η διάθεση ξεκινούσε χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφώνονταν στα 1,92 με 1,93 ευρώ το λίτρο στην Αττική, περίπου 1,10-1,13 κατά την περσίνη έναρξη, και πρόκειται για τη διαφορά της τάξης των 80 λεπτών ανά λίτρο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, έτσι. Ωστόσο, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτώβρη. Στόχος είναι, μετά τις παρεμβάσεις που εξετάζονται και τη συνεισφορά των δηληστήριων, η τελική τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75. Δεν είναι πάλι ακριβό, ρε Κατσούλη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Χάρη μας κάνουνε. Από την πλευρά της αγοράς φυσικά μπαίνουν και ζητήματα επιδότησης απευθείας στην Αντλία, προκειμένου να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος που θα κληθούν να υπομισθούν τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή και μια αποκλιμάκωση κάπου 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης δεν θεωρείται αρκετή για να αλλάξει την εικόνα. Έτσι. Οι τιμές παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα. 1,75, τι λέτε τώρα. Και πού θα πάει δεν ξέρουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το επίδομα του παιδιού. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ή να ενημερώσουν τα στοιχεία του σύμφωνα με ανακοίνωση που υπάρχει από τον ΟΠΕΚΑ. Η εφαρμογή θα δέχεται νέες αιτήσεις για το 2026, καθώς και τροποποιήσεις σε αιτήσεις που έχουν ήδη καταχωριστεί. Η προθεσμία για την υποβολή και την αλλαγή στοιχείων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα, και την ίδια ώρα ο οργανισμός προγραμματίζει έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτώβρη, έπειτα από νέα καθάριση συγκεκριμένων αιτήσεων, βέβαια, έτσι.

Τώρα στις 30 του Νοέμβρη, να πούμε, τον επόμενο μήνα δηλαδή, αναμένονται να πληρωθούν, να γίνουν πληρωμές για το επίδομα των 400 ευρώ για περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2025. Το επίδομα αφορά, να πούμε, περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη βέβαια υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη. Έτσι. Χωρίς ηλικιακό όριο, βέβαια, δικαιούνται την ενίσχυση ανασφάλιστη υπερήλικης οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας στο ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή θα γίνεται φυσικά αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία αίτηση, να το λέμε αυτό.

Να συνεχίσουμε και να δούμε και δικές μας ειδήσεις, θέματα που έρχονται από εδώ, από την πόλη μας, από τον τόπο μας γενικότερα. Να πούμε ότι ο Σταμάτης ο Κρυμιζής θα είναι εδώ στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αεραστεχνικής Αστρονομίας. Έχει και αυτό την αξία του, πιστέψτε με. Το συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο και στις παράλληλες αίθουσες του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, 30 και 31 και 1η Νοέμβρη του 2026. Το συνέδριο αεραστεχνικής αστρονομίας είναι πια θεσμός. Έχει ξεκινήσει από το 1999 σιγά σιγά. Και φυσικά να πούμε ότι ο ακαδημαϊκός και διαστημικός επιστήμονας ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής θα μιλήσει στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου το Σάββατο 31 Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ.

να πάμε μια φορά ακόμη και στο θέμα με το Φώτη Πούλιο, που είναι ο τραυματίας στην ανάβαση της Φίλμα Αγρινίου. Και οι σκέψεις και οι ευχές όλων είναι μαζί του, έτσι δεν το συζητάμε, τόσο οι δικές μας όσο και από τη Φίλμα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει σε καταστολή, τουλάχιστον αυτό μάθαμε λίγη ώρα πριν, στο νοσοκομείο στην Άρτα, στη Μέθο, που το παιδί νοσηλεύεται, για να το παρακολουθούν στη συνέχεια. Ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία είναι να γυρίσει κοντά μας σιδερένιος, γερός και δυνατός, και όλα να πάνε καλά. Πάμε στο Μεσολόγγι. Πολύ έντονα διαμαρτύρεται για μια φορά ακόμα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας για τη συνεχιζόμενη αποψήλωση, λένε, των μάχημων υπηρεσιών, τη στιγμή που το επιτελείο της διεύθυνσης συνεχίζει να ενισχύεται. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, από το Φλεβάρι του 2025 έχουν μετακινηθεί στο επιτελείο 9 αστυνομικοί. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής δοκιμάζονται σκληρά από τις ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην διατίθεται ούτε ένα περιπολικό σε ορισμένες περιπτώσεις για την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα, και το προσωπικό να εκτελεί με ανεπαρκή στελέχωση αντιμετωπίζοντας αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία και πολύ πολύ έντονο προβληματισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκαλεί πρόσφατη μετακίνηση αστυνομικού από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας προς το επιτελείο, μια υπηρεσία που, όπως καταλαβαίνετε, που διαχειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητα και κρίσιμα περιστατικά για όλη την κοινωνία. Και μάλιστα η μετακίνηση αυτή, λένε στην ανακοίνωσή τους, δεν είναι μεμονωμένη. Από το δεύτερο του 25, όταν ανέλαβε καθήκον ο σημερινός διευθυντής, έχουν μετακινηθεί προς το επιτελείο 9 αστυνομικοί, παρότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε ορισμένους βαθμούς η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν εμφανίζει καμία κοινή οργανική θέση, ενώ συνολικά παρουσιάζει σαφώς μικρότερες ανάγκες στελέχωσης σε σχέση με υπηρεσίες πρώτης γραμμής, και ήδη έχει ενισχυθεί κατά τις πρόσφατες μεταθέσεις. Την ίδια ώρα υποστηρίζουν αιτήματα συναδέλφων για άλλες υπηρεσίες χωρίς και νέες οργανικές θέσεις απορρίφθηκαν, ενώ οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Το κόστος αυτών των επιλογών, λένε οι αστυνομικοί, το πληρώνουν οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής και μαζί με αυτές η ασφάλεια των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις το κέντρο δεν διαθέτει περιπολικό για να αποστείλει σε συμβάν, με αποτέλεσμα ο πολίτης που καλεί την αστυνομία να αναμένει, ενώ περιοχές ευθύνης αστυνομικών τμήματων παραμένουν χωρίς ουσιαστική εξωτερική αστυνόμευση. Και άλλα πολλά είναι. Η έλλειψη, υποστηρίζουν επίσης, προσωπικού δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο για τον συνάδελφο που βρίσκεται στη Βάρδια, ούτε η έλλειψη περιπολιών σε κίνδυνο για τον πολίτη που αναμένει βοήθεια. Έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή να βγει να υποστηρίξει τον άλλον. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, γιατί τόσος πολλής κόσμος στο επιτελείο?

μένουμε λίγο στο θέμα της αστυνομίας, αλλά πάμε για τις απάτες τώρα. Δεν λένε να σταματήσουν τα περιστατικά απάτης στο νομό. Έχουμε πολλές νέες περιπτώσεις που καταγράφηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε εδώ στη δική μας την περιοχή, τόσο στο Ξηρόμερο, όσο στην Κατούνα, στην Πάλερο. Έτσι. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν απατεώνες που παρουσιάζονται σαν λογιστές και με πρόσχημα φυλές προς την εφορία καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ένας άντρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη κάτω από το φόβο του προστίμου, πίστηκε, άφησε τα λεφτά και τα χρυσαφικά της σε σακούλαξε από το σπίτι της. 50.000 συνολικά η αξία, λέει. 50.000 ευρώ. Η αντίστοιχη περίπτωση ηλικιωμένους. Τον έπεισαν στον Μπουρμπούρ, τον είχα στο τηλέφωνο, συγκεντρώσε τη Μαλφή και μετρητά τα άφησε έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες στη σακούλα, έβαλε κάπου 20.000 ευρώ. Πού πάτε, ρε παιδιά? Και βέβαια σε εμάς αυτό, που είμαστε νεότεροι. Μπορεί να ακούγεται κάπως, όμως για σκεφτείτε λίγο έναν ηλικιωμένο που εκείνη την ώρα πιέζεται, μπορεί και να τρομοκρατείτε.

Και να καλημερίσουμε και τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή, που προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Με συνέπεια, με τεχνογνωσία και με επαγγελματισμό, οι αδελφοί Αγγελή αναλαμβάνουν κάθε έργο που στόχο έχει τι άλλο, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών τους. Αδελφοί Αγγελή, τεχνική κατασκευαστική εταιρεία για νέες κατασκευές, για ανακαινήσεις κατοικίων επαγγελματικών χώρων, για οικοδομικές εργασίες κάθε είδου, θα τους βρείτε στο καινούριο Αγρινίου, στα νέα τους γραφεία, 6944-527-623 το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και το DAM, το κατάστημα που θα βρείτε Ιώτα στα οίκου 6, και βέβαια είναι η μόδα που σας εκφράζει σας τις γυναίκες, εμάς τις γυναίκες, σε ένα χώρο γεμάτο στυλ και επιλογές, γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες, γιατί το στυλ μας είναι προσωπική υπόθεση. Ιώτα στα οίκου 6 στο Αγρίνιο σας περιμένουν στο DAM για το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2026-27.

0: Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και σήμερα Δευτέρα. Και θα συνεχίσει ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Έτσι εδώ σε λίγη ώρα θα είναι ζωντανά μαζί μας. Ευχαριστούμε κύριε Κατσουλή που μας υποστήριξατε και σήμερα που ήσασταν εδώ. Και σας ευχαριστούμε όλους εσάς και αγόρια και κορίτσια που μας ακούτε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για να πούμε κι άλλα καινούργια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
13: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
13: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας από το γεγονός ότι έχουμε έτσι συνηθίσει, νομίζω, πολλές φορές στην πολιτική, ιδίως όταν είμαστε στην προεκλογική περίοδο, η πολιτική με όμικρον γιώτα να εμφανίζονται έτσι με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, να εκτιμούν ότι θα τα πάνε καλύτερα, ότι ενδεχομένως θα διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις ακόμα, ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη, ας το πούμε έτσι, των εκλογών κτλ. Συνηθισμένο αυτό. Βέβαια, μερικές φορές, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό λέγεται προκειμένου να εκπέμπεται κάτι τέτοιο έτσι από άποψη πολιτικής επικοινωνίας περισσότερο. Μερικές φορές, βέβαια, υπάρχουν και πολλοί που βάζουν τον πήχη πολύ ψηλά. Τώρα, εδώ υπάρχει και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Υπάρχει και η περίπτωση όπου ο πήχης ανεβοκατεβαίνει, αλλά προσέξτε, ανεβοκατεβαίνει από το Ναδύρ στο Ζενίθ και από το Ζενίθ στο Ναδύρ μέσα σε λίγα 24 ώρα. Θα μου πεις πως γίνεται αυτό? Κι όμως γίνεται, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι τις προάλλες η Μαρία Καριστιανού δήλωσε πως αν το κόμμα της δεν καταφέρει την είσοδο στη Βουλή, να πιάσει δηλαδή το 3%, η ίδια σκέφτεται να μεταναστεύσει, να φύγει, γιατί δεν θα αξίζει πλέον, φαντάζομαι, να ζει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάτι τέτοιο υποθέτω. Τώρα όμως, από εκεί που είχε τον πήχη στο 3% και αν δεν το πιάσω θα μεταναστεύσω από τη χώρα, μας δηλώνει ότι στις εκλογές θα τρίβουμε τα μάτια μας και πως είναι πολύ πιθανή η αυτοδυναμία για το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εγώ επ' αυτού δεν έχω να προσθέσω κάτι, έχω να πω μονάχα ότι σύμφωνα με πληροφορίες η κβαντική ιατρική επ' αυτού λέει να λέμε και εμείς ναι.

τώρα, να πούμε ότι βρισκόμαστε έτσι στην ιστορία αυτή, από ό,τι έχω καταλάβει, με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που έκλεισε χθες Κυριακή τα 52 της χρόνια από την ίδρυσή της. Σήμερα όμως είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί. Θα παρουσιάσουν, λέει, και ένα βίντεο με AI με όλους τους αρχηγούς του κόμματος, ξέρω εγώ, από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα λοιπά, και δεν εξαιρούν και τον Αντώνη Σαμαρά, παρά το γεγονός ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτό που λέμε, όπου σε βρει σε βαράει, ας πούμε. Λοιπόν, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας έκανε βιντεάκια και δηλώσεις για διάφορα θέματα, σχολιάζοντας για παράδειγμα τις δηλώσεις σε σχέση με την ακρίβεια του Χάρη Θεοχάρη για τους κακομύριδες, σχολιάζοντας τη συμφωνία αυτή που όντως έχει προκαλέσει μια αίσθηση, τέλος πάντων, τη συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας για την ανταλλαγή των οστών του Σαμουήλ που είχαν βρεθεί στις πρέσπες με 48 κοιμήλια που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πριν από 100 και βάλε χρόνια, 110 χρόνια περίπου, και ήταν έτσι αρκετά επικριτικός ταυτόχρονα και για το ζήτημα των δηλώσεων της Προέδρου της Κομισιόν, ο Αντώνης Σαμαράς, βάλλοντας κατά της Φόντερ Λάινεν για το γεγονός ότι μίλησε για μακεδονική γλώσσα. Όλα αυτά στρέφονται βεβαίως από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, με τη λογική ότι οι συμφωνίες που κάνει είναι ετεροβαρύς και σε βάρος της χώρας, και πως δεν έχει πράξει τίποτα η κυβέρνηση σε σχέση με τα Σκόπια, αφήνοντας την προπαγάνδα τους για δήθεν μακεδονική γλώσσα να φτάνει μέχρι την πρόεδρο της Κομισιόν.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη προσδοκία από ό,τι φαίνεται από την ελληνική πλευρά με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται αύριο το βράδυ στην πρωτεύουσα. Θα έχει συναντήσεις βεβαίως με την ηγεσία της χώρας. Το πρόγραμμα που θα έχει δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Πάντως αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έχει να κάνει με έναν νέο γύρο, τον έκτο συγκεκριμένα γύρο συνομιλιών για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περισσότεροι αναλυτές κάνουν μια σύγκριση σε σχέση με ανάλογα ταξίδια που γινόντουσαν κατά το πρόσφατο, αλλά και ακόμα και σε παλαιότερες περιόδους. Ανάλογα ταξίδια λοιπόν που έκαναν οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδυάζοντας ως συνήθως τις δύο χώρες, πηγαίνοντας δηλαδή διαδοχικά στην Αθήνα και την Άγκυρα, την Άγκυρα και την Αθήνα. Τώρα το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην περιοχή δεν περιλαμβάνει κάποια στάση στην Άγκυρα, παρά μόνο στην Αθήνα.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι ως συνήθως θα πραγματοποιηθούν αύριο το απόγευμα, αύριο αργά το απόγευμα, κατά τη στιγμή που θα φτάνει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα πραγματοποιηθούν κάποιες διαδηλώσεις, κάποιες κινητοποιήσεις και κάποιες πορείες διαμαρτυρίας, κυρίως από το ΚΚΕ, που ως συνήθως κήρυξε ανεπιθύμητο τον μακελάρι των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Μου έκανε εντύπωση εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι είπε το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του για όλα αυτά σχετικά με τις πολεμικές εμπλοκές της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας, στη Μέση Ανατολή κτλ, για την υπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέχασα να μας πούνε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι και κουβανικής καταγωγής και πρόσφατα μάλιστα κάλεσε και την ηγεσία της Κούβα να διορθώσει το δρόμο της. Διαφορετικά θα το πληρώσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά την προηγούμενη εβδομάδα, με σκληρό τρόπο.

Τώρα, πριν επανέλθω στα δικά μας, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα έτσι, της εξωτερικής πολιτικής, να πούμε ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες αρκετά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, γιατί οι μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν στην Ισπανία για την στεγαστική κρίση και το ενδεχόμενο, όπως φαίνεται, ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον επόμενο μήνα, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ελλάδα και ιδίως στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με τη λογική ότι υπερπροβάλλονταν από την δική τους την πλευρά η επιτυχημένη πολιτική του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας σε διάφορα θέματα σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι θα έλεγε κανείς ότι είναι ο μοναδικός ίσως πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τέλος πάντων ο πιο ένθερμος πολέμιος της αμερικανικής πολιτικής. Οι διαδηλώσεις όμως που έβγαλαν πάνω από 500,000 ανθρώπους στην Ισπανία στους δρόμους είχαν να κάνουν με τα ζητήματα αμιγώς τα κοινωνικά και κυρίως το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, και αν προκηρυχθούν εκλογές, τουλάχιστον με τα τωρινά δημοσκοπικά δεδομένα στην Ισπανία, φαίνεται ότι ο κύριος Σάντσεθ θα υποστεί μία ήττα από το κεντροδεξιό κόμμα που προηγείται με σημαντική διαφορά στα γκάλουπ. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει και το ελληνικό ενδιαφέρον η όποια εξέλιξη υπάρχει στην Ισπανία. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει, επειδή αν πάνε σε πρόωρες εκλογές, αν θα προλάβει ο Χάρης ο Δούκας να του δώσει το βραβείο της Δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας και να φωτογραφηθεί μαζί του, γιατί γι' αυτό είναι ανάμεσα στα άλλα, και είναι και ένα δείγμα, αν θέλετε, αυτού που έλεγα πριν, το γεγονός ότι προβλήθηκε ο Πέδρο Σάντσεθ ως κάτι, πώς να το πούμε έτσι, φοβερό, εντυπωσιακό, πολύ κοινωνικά φιλελεύθερο, αλλά από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο μέρος του λαού της Ισπανίας μάλλον έχει διαφορετική γνώμη.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Να πούμε ότι την Παρασκευή προχθές ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με επίσκεψή του στην Ιερά Μυγή στη Μονή Βατοπεδίου. Παρ' όλα αυτά, το impact, αν θέλετε, της συγκεκριμένης επίσκεψης υπάρχει ακόμα και στα social media, όπου υπόθηκαν πολλά και διάφορα και έγινε και το συνηθισμένο τρολάρισμα, αλλά βεβαίως και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βασιλιάδης εκεί, που έλεγε ότι κατήγγειλε, αν θέλετε, την υποκρισία του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο να παριστάνει το θρησκόληπτο με επισκέψεις στο Άγιο Όρος και τα λοιπά, και έλεγε ότι όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον μερικές φορές τέτοια, αν και φαινομενικά δεν έχει κάποιο πολιτικό βάρος τώρα, αν θα πάει ένας αρχηγός στο Άγιο Όρος ή οπουδήποτε αλλού. Τέλος πάντων, προκύπτουν όμως ζητήματα μετά, γιατί βγήκε που λέτε ο Βασιλιάδης και είπε ότι εμάς στη δεύτερη θητεία του, μετά που ήμασταν στην αντιπολίτευση, μας έβαζε αριστερούς ανθρώπους να μιλάμε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και τι πράγματα είναι αυτά, και με ανέγκαζε εμένα, αριστερό άνθρωπο, να λέω ψέματα. Μας τα είπε όλα ο άνθρωπος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ειλικρίνειά του, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Καταρχάς, όπως συμβαίνει και σε άλλα κόμματα βεβαίως, όχι μόνο στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τέλος πάντων ήταν αρχηγός του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, πολλές φορές η γραμμή είναι ό,τι πει ο αρχηγός. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Σε αυτό το στυλ, έτσι, πάμε. Λοιπόν, μας έβαζε να λέμε ψέματα στον κόσμο. Και εμείς αριστεροί άνθρωποι αναγκαζόμασταν να υπερασπιζόμαστε τη θρησκεία, ας πούμε, που είμαστε άθεοι, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, το ομολόγησε ο άνθρωπος, και οι αριστεροί άνθρωποι, από ό,τι αποκαλύφθηκε από τον ίδιο, λένε και ψέματα στο λαό ή πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Έτσι, μας αποκάλυψε ακριβώς τι είναι η αριστερά, ποια είναι η σχέση της με τη θρησκεία, την οικογένεια και την πατρίδα, και νομίζω ότι πλέον και εμείς οφείλουμε, δηλαδή αν είχαμε κάποιος από εμάς, αν είχε την παραμικρή αυταπάτη για κάτι διαφορετικό, κάτι αντίθετο, νομίζω μετά από όσα είπε ο Βασιλιάδης θα έχουμε πλέον ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας 1000%.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητάς μας και της πολιτικής μας ατζέντας, για να πούμε ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του προϋπολογισμού που ενσωματώνει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Πρόκειται για το πακέτο των φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων που υπόθηκαν από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ πριν από ένα μήνα περίπου. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτή την εξέλιξη, σε κοινοβουλευτικό τώρα καθαρά επίπεδο, συνεχίζεται και η πολιτική αντιπαράθεση και για τα μέτρα της ΔΕΘ αλλά και για τα νεότερα μέτρα που ακούσαμε, με έτσι το μεγαλύτερο, θα έλεγε κανείς, σημείο τριβής και αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα να είναι η ιστορία με τις 120 δόσεις. 120 δόσεις που ήταν ένα μέτρο που η αλήθεια είναι το ζητούσε και ο εμπορικός, επαγγελματικός, επιχειρηματικός κόσμος της χώρας πριν από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε μια σχετική απογοήτευση που δεν ανακοινώθηκε τότε. Έστω και με καθυστέρηση, έρχεται η κυβέρνηση, έρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να το προτείνει. Παρόλα αυτά, εδώ συνεχίζεται η κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ιδίως από τον ΠΑΣΟΚ, όπου για παράδειγμα ο εκπρόσωπός του είπε, σχολίασε το τι λέγανε, και όχι άδικα, νομίζω το σχολίασε αρκετά σωστά, το τι λέγανε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, υπουργοί κτλ. Πριν από τη ΔΕΘ, αναφορικά με αυτή την πρόταση για την ρύθμιση των 120 δόσεων για ασφαλιστικά ταμεία και χρέη προς το δημόσιο. Για παράδειγμα, θυμίζει ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μνημείο ανοησίας. Και όντως έτσι το είχε χαρακτηρίσει. Επίσης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, έλεγε ότι είναι ανεφάρμοστο και ότι είναι λαϊκισμός. Τελικά σχολιάζει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του. Η κυβέρνηση το φέρνει και αποδεικνύεται πόσο σωστή είναι η πρότασή μας και πόσο αποτυχημένη είναι η πολιτική της κυβέρνησης, όταν τον Ιούλιο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, έφερε η κυβέρνηση τις 72 δόσεις, αλλά αναγκάστηκε από την πίεση της αντιπολίτευσης να φέρει 120 δόσεις αργότερα, μετά από 2,5 μήνες περίπου. Αυτό είναι η απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, δεν αρκείται το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις 120 δόσεις. Λέει ο εκπρόσωπός του, και εδώ είναι τώρα που μπαίνει ένα ερωτηματικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει δικό του σχέδιο για 120 δόσεις. Δεν ξέρω τι αλλαγές, δεν μας έχει πει λεπτομέρειες, αλλά μιλάμε για τον ίδιο αριθμό δόσεων. Δηλαδή 120 δόσεις ο ένας, 120 δόσεις και ο άλλος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις για κάποιες προσαυξήσεις εκεί, δεν ξέρω τώρα αν φαντάζομαι εκεί θα είναι η όποια διαφορά στο διαφορετικό, ας πούμε, σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά η ουσία και αυτό που θέλανε και ζητούσε δηλαδή ο εμπορικός κόσμος είναι να μεγαλώσει ο αριθμός των δόσεων, των 120 δόσεων, έτσι ώστε και ο φιλέτης να μπορεί με μια μικρότερη δόση το μήνα να ανταποκρίνεται σε αυτή τη ρύθμιση και να μην τη χάνει και να εξοφλήσει το χρέος του, απλά να το εξοφλήσει σε μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και όχι σε αυτή των 72 δόσεων.

0: Τώρα, να μείνουμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα έτσι ευρύτερα της οικονομίας σε σχέση με το μεγάλο ζήτημα αυτής της εποχής, που είναι βεβαίως οι ανατιμήσεις που υπάρχουν στην αγορά των καυσίμων και της ενέργειας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το ποια μπορεί να είναι στο τέλος η επίπτωση αυτών των ανατιμήσεων, αυτού του νέου κύκλου ουσιαστικά ανατιμήσεων στον πληθωρισμό. Ήδη τα στοιχεία για το Σεπτέμβριο, το μήνα που μόλις τέλειωσε, έδειξαν αύξηση του πληθωρισμού, αλλά ανεξάρτητα από τις όποιες διακυμάνσεις υπάρχουν, γιατί όντως υπάρχουν διακυμάνσεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος, αν προσέξουμε τον πληθωρισμό των τελευταίων 2 ετών, ας πούμε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ελλάδα και το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ή κάνοντας ίσως κάποιες συγκρίσεις με μεμονωμένες χώρες της Ευρωζώνης. Ο επίμονος πληθωρισμός, λένε διάφοροι αναλυτές, δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στο ενεργειακό κόστος. Προσέξτε, σίγουρα παίζει ρόλο, δεν μπορεί να μην παίζει ρόλο, αλλά δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στο ενεργειακό κόστος και στις όποιες αναταράξεις έχει η αγορά των καυσίμων και της ενέργειας, γιατί παρατηρείται ακριβώς αυτό σε ένα βάθος χρόνου, μια σταθερή απόκληση του ελληνικού πληθωρισμού από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που καταδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος δεν εντοπίζεται στο τι συμβαίνει στις διεθνείς αγορές, αλλά εντοπίζεται ακριβώς στην εγχώρια αγορά, στην ανεπαρκή εγχώρια προσφορά, στην έντονη εξάρτηση από τις εισαγωγές, σε στρεβλώσεις ενδεχομένως στη λειτουργία των αγορών, πράγμα που δείχνει ότι το κύμα των ανατιμήσεων, επειδή συνήθως είναι έτσι παροδικό, γιατί είπαμε υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην ενέργεια, έρχεται να προσθέσει ουσιαστικά μία επιβάρυνση σε δικά μας, από ό,τι φαίνεται, δομικά ζητήματα. Αυτό τώρα η κυβέρνηση, αυτό το επιχείρημα που σας ανέφερα, η κυβέρνηση το ξορκίζει και επιμένει να εντοπίζει τις αιτίες αυτής της διαφοράς στον πληθωρισμό σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρωζώνη σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, η επιδοματική πολιτική, όπως τα μέτρα που λέγαμε πριν που κατατίθονται σήμερα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή, μπορεί να προσφέρουν μια πρόσχερη ανακούφιση. Ωστόσο, νομίζω ότι παρά το τι μπορεί να λέει κάθε στιγμή η κυβέρνηση, η ουσιαστική πρόκληση παραμένει το πεδίο της αύξησης της παραγωγικότητας της οικονομίας, οι στρεβλώσεις στην αγορά, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και διάφορα τέτοια ζητήματα που θα μπορέσουν προϊόντος του χρόνου να βοηθήσουν στο να υπάρξει μια εναρμόνιση ανάμεσα στο πόσο αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και πόσο στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ίσως ο πυρήνας του προβλήματος με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγεία. μας. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

Θα έρθουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σε ειδήσεις από την Ετωλοκαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα και θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δυστυχώς, ενώ όλα έδειχναν το Σάββατο ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση με αρκετό κόσμο να παρακολουθεί, πολύ περισσότερους συμμετέχοντες σε σχέση με πέρυσι, το κύπελο για τη δεύτερη ανάβαση του Αγρινίου που εντάσσεται στο κύπελο της Νοτιού Ελλάδος εξελίχθηκε χθες με έναν κακό τρόπο, με το σοβαρό ατύχημα που υπήρξε με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το ατύχημα έγινε, όπως συμβαίνουν συνήθως τέτοια ατυχήματα, δυστυχώς σε αγώνες αυτοκινήτου, όταν κάτω από έτσι, καθαρά συνθήκες αγωνιστικές, το όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος οδηγός εδώ από το Αγρίνιο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα το σοβαρό του τραυματισμό. Μπορείτε να δείτε και στο συνείδηση.gr, ανέβηκε πριν από λίγη ώρα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, γιατί δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο λοιπόν που δείχνει το αυτοκίνητο πώς ακριβώς βγήκε εκτός δρόμου, το αγωνιστικό αυτοκίνητο, για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Τώρα η ουσία δεν έχει βέβαια τόσο πολύ πώς βγήκε το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, όσο η υγεία του νέου αυτού ανθρώπου, του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε χθες όντας διασωληνωμένος και σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Σάρτας για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Να πούμε ότι για αυτό το συμβάν είχαμε και μία ανακοίνωση από την από τη λέσχη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού Αγρινίου, που διοργάνωσε το συγκεκριμένο αγώνα. Με δική της πρωτοβουλία έγινε ο συγκεκριμένος αγώνας. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει το αυτονόητο βεβαίως, ότι οποιαδήποτε αναφορά στο αγωνιστικό μέρος και στα αποτελέσματα περνά σε δεύτερη μοίρα μετά από αυτό το ατύχημα και το σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου οδηγού. Στέλνει τις ευχές της για την ταχεία ανάρρωση, την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του οδηγού. Τώρα οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δυστυχώς, ενώ τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα πριν, και από τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το σωματείο τους που έχουν συστήσει τα τελευταία 5-6 χρόνια νομίζω, έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για την διοργάνωση κάποιων γεγονότων εδώ στην περιοχή κτλ. Δυστυχώς όμως κάποιες από τις διοργανώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια είχαν άσχημη κατάληξη. Θυμόμαστε αντίστοιχα πριν από μερικά χρόνια το ατύχημα που είχε συμβεί με τους αγώνες Dragster στο αεροδρόμιο του Αγρινίου, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου. Φέτος είχαμε αυτό στη δεύτερη μέρα αυτής της δεύτερης διοργάνωσης της ανάβασης του Αγρινίου. Ελπίζω όμως να μείνουμε εκεί, να μην μιλάμε όπως για τους αγώνες Dragster για τραγικό συμβάν, αλλά να πάνε όλα καλά με τον 31χρονο οδηγό να αναρρώσει και να γυρίσει πίσω στους δικούς του ανθρώπους υγιείς όπως πρέπει. Τώρα από εκεί και ύστερα, για τη διοργάνωση, όπως αναφέρει και το σωματείο των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θα ήταν μια όμορφη διοργάνωση, γιατί είχε και συμμετοχή θεατών και περισσότερες αγωνιστικές συμμετοχές αυτή η δεύτερη διοργάνωση φέτος, αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν μια δυσάρεστη τροπή με αυτό το ατύχημα που σημειώθηκε χθες.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να έρθουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις από την τοπική μας ατζέντα και να πάμε λίγο μέχρι το Μεσολόγγι, γιατί μία ακόμα καταγγελία κάνει η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Μεσολόγγι. Νομίζω μέσα στο τελευταίο 12μήνο πρέπει να είναι η πέμπτη, έκτη φορά που γίνεται μία καταγγελία ανάλογου περιεχομένου αναφορικά με την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αυτή τη φορά αφορμή για την παρέμβαση των αστυνομικών υπαλλήλων της Αιτωλίας ήταν το γεγονός ότι υπήρξε μια μετακίνηση αστυνομικού από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας προς το επιτελείο της Διεύθυνσης. Μια επιλογή που, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνδικαλιστών της αστυνομίας, αφαιρεί προσωπικό από υπηρεσίες με άμεσο επιχειρησιακό έργο και με συνέπειες στην ασφάλεια των αστυνομικών και των πολιτών. Μεταξύ άλλων, καταγγέλουν πως στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης δεν υπάρχει πλέον καμία οργανική θέση, όταν σε άλλες μάχημες ουσιαστικά υπηρεσίες που βρίσκονται στο πεδίο, αν θέλετε, της αστυνόμευσης, της περιπολίας και τα λοιπά, και βρίσκονται και δίπλα στους πολίτες, έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα. Αναφέρω επιλέξει ότι, όπως λένε οι συνδικαλιστές της αστυνομίας, στο επιτελείο της διεύθυνσης στο Μεσολόγγι έχουν τοποθετηθεί πλέον 9 αστυνομικοί, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν εμφανίζει καμία οργανική θέση και παρουσιάζει σαφώς μικρότερες ανάγκες στελέχωσης σε σχέση με άλλες υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Το κόστος αυτών των επιλογών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το πληρώνουν οι υπηρεσίες πρώτης γραμμής και η ασφάλεια των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις, και εδώ αξίζει να δώσει κανείς, νομίζω, μια ιδιαίτερη προσοχή, σε πολλές περιπτώσεις, λέει η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων, το κέντρο δεν διαθέτει περιπολικό για να στείλει σε συμβάν, με αποτέλεσμα ο πολίτης που καλεί την αστυνομία να αναμένει, ενώ περιοχές ευθύνης αστυνομικών τμήματων παραμένουν χωρίς ουσιαστική εξωτερική αστυνόμευση. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμά της η Ένωση, εκτός από την ελλιπή αστυνόμευση, τίθεται σε κίνδυνο και η ασφάλεια των αστυνομικών. Και νομίζω ότι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου εδώ δημόσια πλέον, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ, δεν είναι κάτι άλλο, δημόσια πλέον λέγεται ότι μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν κάποιες μέρες που θα καλέσεις το 100 στο Μεσολόγγι και δεν θα υπάρχει περιπολικό. Και αυτό λέγεται δημόσια κιόλας. Βέβαια, τα προβλήματα δεν πρέπει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά φαντάζομαι αυτό θα το ακούνε και οι κλέφτες, αν μη τι άλλο, και εμείς οι υπόλοιποι πολίτες με ιδιαίτερη απογοήτευση για όσα συμβαίνουν εκεί.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε λίγο σε μια ενδιαφέρουσα απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί με βάση και την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής εγκρίθηκε ένα ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του δρόμου στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας και συγκεκριμένα το δρόμο Νεροσύρτη Χαλίκη. Αυτό το ποσό θα προστεθεί ουσιαστικά σε μια προηγούμενη πίστοση που είχε γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο Θέρμου, που ήταν 700.000, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται πλέον στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως αναφέρει και σε δήλωσή του ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, η εξασφάλιση αυτών των χρημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που θα συνδέει το Θέρμο με τα σύνορα της Ευρυτανίας από την πλευρά του Προσού. Αυτό είναι ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής και θα δώσει μια άλλη εικόνα στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που σήμερα είναι χωμάτινο. Δεν είναι ο μοναδικός βέβαια δρόμος, δυστυχώς δεν είναι ο μοναδικός δρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας που είναι χωματόδρομος. Τουλάχιστον όμως μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι γίνεται, και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι πριν από λίγους μήνες μέσα στην τρέχουσα χρονιά είχαν εγκριθεί αντίστοιχα 8 εκατομμύρια ευρώ για το δρόμο προς το Διπλάτανο, ένα άλλο επίσης τμήμα που είναι αμιγώς χωμάτινο στη συγκεκριμένη περιοχή.

τώρα να έρθουμε στο αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι ενώ υπήρχε και μια καταγγελία το προηγούμενο χρονικό διάστημα για αδράνεια της αστυνομίας στην περίπτωση με την κλοπή που σημειώθηκε σε μια επιχείρηση στην Κυψέλη του Δήμου Αγρινιού, στην κοινότητα της Κυψέλης, τελικά η αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση αυτής της περίπτωσης, αυτής της υπόθεσης. Όπως μας ενημέρωσε επίσημα, ταυτοποίησε τα στοιχεία των δύο δραστών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Οι συγκεκριμένοι είχαν κάνει το εξής τώρα: διέριξαν την εξωτερική περίφραξη της επιχείρησης εκεί στην Κυψέλη, το παράθυρο και μια εσωτερική πόρτα του καταστήματος και εισήλθαν στο χώρο, καταφέρνοντας να κλέψουν μια ρομποτική χλωοκοπτική μηχανή αξίας άνω των 3.000 ευρώ και παράλληλα να διακόψουν την κεντρική παροχή ηλεκτροδότησης, προκαλώντας επίσης ζημιές στην εγκατάσταση της συγκεκριμένης επιχείρησης, ζημιές που αποτιμούνται και αυτές σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Η αστυνομία, οι άντρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου κατάφεραν να φτάσουν τελικά στα ίχνη των δραστών. Να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση η κλοπή είχε γίνει αρχικά αντιληπτή από κάποιους γείτονες εκεί στην περιοχή, που κατάφεραν να φωτογραφίσουν τους δράστες κατά τη στιγμή της διαφυγής τους και να έχουν τα στοιχεία από το αυτοκίνητο που οδηγούσαν. Τελικά εξιχνιάστηκε όμως αυτή η υπόθεση, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και αυτή η ρομποτική χλωοκοπτική μηχανή που κλάπηκε κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Τώρα θα έρθουμε στο ζήτημα της υγείας για να πούμε ότι έχουμε μία ενδιαφέρουσα απάντηση που προκύπτει από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το συμβάν που παρατηρήθηκε μέσα στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στα τέλη του Ιουλίου που μας πέρασε, όταν μετά από απανωτές βλάβες πολλά από τα λειτουργικά και διαθέσιμα ασθενοφόρα του τομέα του ΕΚΑΒ εδώ στο Αγρίνιο τέθηκαν εκτός υπηρεσίας, με αποτέλεσμα για κάποιες ημέρες το ΕΚΑΒ να μείνει με μόνο ένα διαθέσιμο όχημα και να υπάρξει μια κινητοποίηση από την πλευρά του τομέα του ΕΚΑΒ της Πάτρας να έρθει από εκεί ένα εντός εισαγωγικών δανεικό ασθενοφόρο, προκειμένου να βγουν οι βάρδιες για ορισμένες ημέρες με μια στοιχειώδη έτσι, ασφάλεια. Αυτό που οφείλουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι προημερών, πριν από λίγες μέρες τώρα στις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο έδωσε μια απάντηση, μια γραπτή απάντηση στη Βουλή, γιατί έγινε ζήτημα στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση αυτή η ιστορία, και αποκαλύπτει το Υπουργείο ότι ναι μεν οι βλάβες που παρουσιάστηκαν εκείνο το διάστημα μετά από λίγες ημέρες αποκαταστάθηκαν, όμως ακόμα και σήμερα από τα 7 που έχει στη θεωρία 7 ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ εδώ στο Αγρίνιο, μόνο τα 4 παραμένουν λειτουργικά. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός, λέει, του Υπουργείου για τα ανταλλακτικά και επίκειται και αυτά τα υπόλοιπα, δηλαδή 3 οχήματα, να είναι και πάλι διαθέσιμα. Αλλά η ουσία είναι ότι ενώ υπάρχει θεωρητικά ένας μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων που θα μπορούσε με ευκολία, επαναλαμβάνω, θεωρητικά, αν ήταν όλα διαθέσιμα, όλα ετοίμο πόλεμα, να καλύπτει όλες τις βάρδιες και να μην υπάρχει, να μην τίθεται κανένα ζήτημα, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει στη μέση βεβαίως η παλαιότητα του στόλου. Η παλαιότητα του στόλου, η εντατική χρήση βεβαίως των οχημάτων που βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση με τη μηχανή αναμένη σχεδόν, γιατί εκτός από τα έκτακτα συμβάντα πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει και κάποιες από τις λεγόμενες δευτερογενείς διακομιδές, πέρα από τις διακομιδές που απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις όταν χρειάζεται νοσηλεία, η νοσηλεία ενός ασθενούς σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, κάνοντας διακομιδές στα Γιάννενα ή στην Πάτρα ανάλογα με την περίπτωση, είναι το ζήτημα λοιπόν της παλαιότητας, το οποίο βάζει αυτή τη δυσκολία οχήματα να κινούνται συνεχώς όταν κάποια άλλα είναι σε βλάβη για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να είναι ένας φαύλος κύκλος και σε πολλές περιπτώσεις, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν 3 ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν μόνο 2. Τώρα εδώ το ζήτημα που μπαίνει αναφορικά με την παλαιότητα είναι πολύ απλό. Αγοράζεις καινούρια αυτοκίνητα, καινούρια ασθενοφόρα. Και εδώ το Υπουργείο μας παραπέμπει επισήμως σε ένα ποσό που έχει δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 15 ασθενοφόρων. Αυτά όμως τα 15 ασθενοφόρα θα είναι για το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή για την Αχαΐα, την Τολακαρνανία και την Ηλία αντίστοιχα, και προφανώς δεν πρόκειται να καλύψουν το σύνολο των αναγκών για να γίνει μια ουσιαστική και μεγάλη ανανέωση του στόλου, τουλάχιστον για τα παλαιότερα οχήματα. Θα γίνει σε ένα μέρος από ό,τι καταλαβαίνουμε, και αυτό που δεν απαντά το Υπουργείο είναι ότι εντάξει, βρίσκονται χρήματα, όπως έγινε και στην προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από το Υπουργείο για καινούργια ασθενοφόρα δεν υπάρχουν λεφτά, άραγε. Γιατί πάλι, πότε ήταν, πέρυσι νομίζω, που είχαμε νέα δωρεά από την Ένωση των Εφοπλιστών και τα λοιπά. Μόνο έτσι θα βγαίνει το ΕΚΑΒ πέρα, με δωρεές. Δεν ξέρω, με δωρεές και χρήματα από τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο δεν έχει να βάλει λεφτά για καινούργια ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ. Είναι μια απορία που έχω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν
είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς. Ένα όχημα όπως είναι το ασθενοφόρο δεν είναι όπως το δικό μας το αυτοκίνητο ενός τυχαίου ιδιώτη, ενός επαγγελματία. Το προσωπικό του αυτοκίνητο εννοώ, όχι της επιχείρησης. Είναι αυτοκίνητα που είναι συνεχώς σε κίνηση. Γράφουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά, όσο ενδεχομένως ένας από εμάς να γράφει σε ένα μήνα. Τα οχήματα του ΕΚΑΒ να τα γράφουν σε μια-δυο μέρες. Καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η επιβάρυνση. Επομένως, εκεί χρειάζεται μια ανανέωση του στόλου και χρειάζονται βεβαίως και χρήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ή δεν βρίσκονται ή από άλλους λόγους πολιτικής επιλογής ενδεχομένως δεν διατίθενται.

0: Και θα μείνουμε στο χώρο της υγείας για να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα με αφορμή την καταγγελία των αστυνομικών υπαλλήλων στο Μεσολόγγι εκεί για την υποστελέχωση, για κάποιες μετακινήσεις που προβληματίζουν κτλ. Προφανώς η υποστελέχωση είναι ένα ζήτημα και για το χώρο της υγείας. Με κάποιες επιμέρους υπηρεσίες κλινικές των νοσοκομείων βεβαίως να δοκιμάζονται αρκετά έντονα από αυτό το πρόβλημα. Εδώ στο νοσοκομείο Αγρινίου φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου και την έλλειψη ακτινολόγων. Παρατηρείται αυτή την περίοδο να μην υπάρχει εφημεριακή κάλυψη του ακτινολογικού τμήματος για τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από ό,τι είδαμε πρόσφατα, το νοσοκομείο του Αγρινίου να βγάλει ένα διαγωνισμό ύψους 150.000 ευρώ προκειμένου να έχει μέσω τηλεδιάσκεψης γνωματεύσεις εξ αποστάσεως για αξονικές τομογραφίες είτε σε έκτακτα περιστατικά είτε σε τακτικά περιστατικά και νοσηλευόμενους του νοσοκομείου. Μιλάμε για έναν αριθμό περίπου κατ' εκτίμηση 4.000 γνωματεύσεων ετησίως και αυτό θα έχει ένα κόστος 150.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, για ένα χρόνο, επειδή δεν υπάρχουν οι ακτινολόγοι για να καλυφθεί όλος ο μήνας με εφημεριακή κάλυψη, με εφημερία αρμόδιου ακτινολόγου. Όπως καταλαβαίνετε, η υποστελέχωση κοστίζει και κυριολεκτικά. Δηλαδή έχει κόστος που αποτιμάται σε χρήμα. Δεν είναι ότι κοστίζει γιατί πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο και δεν βρίσκει γιατρό ή τον αρμόδιο τέλος πάντων κάθε φορά που χρειάζεται. Είναι ότι κοστίζει και σε χρήματα. Και τώρα μπορείτε να κάνετε, νομίζω, ο καθένας σας μία απλή άσκηση μαθηματική και να δείτε ότι με αυτές τις 150.000 ευρώ που θα δώσει το νοσοκομείο για να έχει γνωματεύσεις εξ αποστάσεως στις αξονικές τομογραφίες, αν το διαιρέσεις με το 4 για παράδειγμα και με το 12, θα έβγαινε ένας λογαριασμός ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε το νοσοκομείο να πληρώνει 4 ακτινολόγους με μισθό 3.125 ευρώ το μήνα. Και αν τυχόν προσλάμβανε το νοσοκομείο 5 ακτινολόγους, θα μπορούσε να τους πληρώνει με αυτές τις 150.000, θα έβγαινε ένα δια 12, θα έβγαινε ένα μισθολόγιο για 2.500 ευρώ το μήνα. Το λέω αυτό και έχω κάνει εγώ αυτή την άσκηση, απλώς γιατί η βασική μισθή των γιατρών στο ΕΣΥ είναι μικρότερη από τα ποσά που προανέφερα. Τα 2,5 ή τα 3 και κάτι το μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα χρήματα ενδεχομένως να μπορούσε το νοσοκομείο να καλύψει τη μισθοδοσία ακόμα και για 5 γιατρούς και με αυτούς σίγουρα θα κάλυπτε τα κενά που υπάρχουν στο εφημεριακό του πρόγραμμα. Νομίζω ότι περαιτέρω ανάλυση δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνει κανείς ότι η υποστελέχωση βγάζει τελικά το δημόσιο σύστημα υγείας μερικές φορές διπλά ζημιωμένο. Και από τα προβλήματα που δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, την κίνηση που έχει κάθε φορά το νοσοκομείο γενικότερα ή αν μιλάμε συγκεκριμένα για κάποια κλινική, αλλά ζημιωμένο και από στενά οικονομική άποψη. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας όπως κάθε μέρα για αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά και καλή εβδομάδα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι?

Καλώς τους, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου και είμαστε μαζί δυτικά, εδώ στο Δυτικά FM στους 92,8. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο. You know she's my heart. I really love New York City. She's lived and died so many times. You know life can be real tough on my New York City. Πραγματικά ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ήρεμο, να ξεκουραστήκατε όσοι τα καταφέρατε και όσες τα καταφέρατε. Είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στο Αγρίνιο. Τα πρώτα μηνύματα είναι αισιόδοξα για την κατάσταση της υγείας και την πορεία της υγείας του Φώτη Πούλιου, που είναι αγρινιώτης οδηγός αγώνων, νέο παιδί 30-31 ετών. Νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου της Άρτας και οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Έχει τραύματα βεβαίως στο κεφάλι και το θώρακα, αλλά είναι τα πρώτα στοιχεία τέλος πάντων θετικά. Θα μείνουμε εκεί, δεν θα πούμε περισσότερα. Ευχόμαστε το καλύτερο στον άνθρωπο. Ένα παλικάρι 31 ετών. Έχασε τον έλεγχο σε μια πολύ απαιτητική έτσι, διαδρομή, σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται εκεί προς την περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Κάτω από συνθήκες που βεβαίως θα ερευνηθούν. Από εκεί και ύστερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Άρτα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός βεβαίως έχει τον κίνδυνο πολλές φορές να συμβούν τέτοια περιστατικά. Είναι πολύ υψηλές οι ταχύτητες που αναπτύσσονται σε συγκεκριμένο οδικό δίκτυο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σε μια δεξιά στροφή του έφυγε το αυτοκίνητο. Τα καλύτερα ευχόμαστε στον άνθρωπο.

Και εγώ εκεί, στο ρυθμό που πολλές φορές έτσι σας χτυπάω, με αφορμή αυτό το περιστατικό, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να ελέγξουμε ένα όχημα όταν αναπτύσσουμε υψηλές ταχύτητες. Να το βάλουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι δεν είναι, το λένε οι νόμοι της φυσικής, δεν είναι εύκολο να το σταματήσει το αυτοκίνητο, ούτε τέλος πάντων να ανακόψει την πορεία του όταν υπάρχουν και δυσκολίες. Αλλά να πηγαίνουμε έτσι όσο γίνεται με τα όρια, να ακολουθούμε λοιπόν αυτό που προβλέπετε, γιατί και σε έναν δρόμο μέσα στην πόλη και λίγο παραέξω μπορούν να συμβούν τέτοια περιστατικά.

info@vtkfm.gr. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό. 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11 τα τηλέφωνα μας.

θορυβήθηκε, τόσο πολύ ενοχλήθηκε που μπήκε στη διαδικασία να της επιτεθεί και μάλιστα να της δαγκώσει και να της κόψει το αυτί. Ασύλληπτες κάποιες αντιδράσεις πολλές φορές, δεν είναι σπάνιες. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο, μόλις 35 χρόνων, ένα νέο άνθρωπο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Έχει δικαίωμα, όπως προβλέπεται, να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Έγινε τα ξημερώματα, λοιπόν. Την έβριζε και την απειλούσε την οδηγό και στο τέλος της δάγκωσε το αυτή. Κατάφερε να βγάλει, λέει, η γυναίκα τα χέρια του δράστη από το λαιμό του, από το λαιμό. Άνοιξε την πόρτα, κάλεσε και βοηθεία και 5 άνθρωποι, λέει, χρειάστηκαν να τον σταματήσουν, να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να βρεθεί στο σημείο η αστυνομία. Του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Η γυναίκα, που είναι 54 χρόνων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Δηλαδή, να μπούμε λίγο στη θέση της, τι αντιμετώπισε. Και από ό,τι διάβαζα σε κάποια δημοσιεύματα, δεν υπήρχε σήμα, δεν μπορούσε να πιάσει καλό ίντερνετ, πήγε λίγο πιο πέρα, είχε όλη την καλή διάθεση να τον εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι θα βρισκόταν μια λύση, αλλά ο ίδιος δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Αυτό προφανώς θα το πούν και οι εξετάσεις που θα του γίνουν ή έχουν ήδη γίνει προφανώς. Αυτός, λοιπόν, είχε χάσει την υπομονή του και αντέδρασε με αυτόν τον ασύλληπτο τρόπο.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Και δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει μετά τον άδικο χαμό του καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Και όσο βγαίνουν στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, τόσο βλέπει κανείς ότι μοναδικός στόχος αυτής της γυναίκας, αυτής της γιατρού, ήταν να σώσει τον εαυτό της, ο σώζον εαυτός ο θήτου. Το ίδιο έκανε και ο σύζυγός της, εν πάση περιπτώσει, να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Προσπάθησαν και οι δύο και προσπαθούν. Και φαίνεται από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι έχουν γίνει και με δεδομένο ότι συνοδεύονται και από δημοσιοποίηση κάποιων στοιχείων για τα, που αφορούν τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπέβαλαν οι ιατροδικαστές τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, ότι έγιναν διαγραφές επικοινωνιών, αναζητήσεις για την προποφόλη που είναι η ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του και άλλες ουσίες και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση, αυτές είναι, περιλαμβάνονται έτσι στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν.

Ένα από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα που έκανε την πλασμαφαίρεση στον καλλιτέχνη. Με τα στοιχεία πλέον να βρίσκονται στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος και χειρίζεται την υπόθεση. Ήθελε λοιπόν να εξαφανίσει τα ψηφιακά ίχνη. Νομίζω ότι είχε λίγο άγνοια και για αυτό το αντικείμενο και για άλλα, όπως φαίνεται, που ήταν του δικού της αντικειμένου. Θεωρούσε ότι δεν θα μπορέσουν τα ξεφτέρια που είναι σε αυτά τα εργαστήρια να ξεθάψουν τι είχε κάνει. Και μάλιστα πολλές φορές σας έχω πει, η τεχνητή νοημοσύνη ναι, έχει κάποιες δυνατότητες και τα λοιπά, αλλά μερικές φορές σε κάνει και γελάς. Είναι τόσο αστείες οι απαντήσεις, τόσο γελίες πολλές φορές, τόσο λανθασμένες, που λες, μα είναι δυνατόν να ψάχνω για χρήση φαρμάκων και ουσιών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης? Υπάρχουν εγχειρίδια. Γι' αυτό σπούδασαν και φαρμακολογία ανάμεσα στα άλλα και έδωσαν μαθήματα, ένα πολύ απαιτητικό μάθημα. Λοιπόν, να παίζει με τη ζωή του ανθρώπου διαβάζοντας έτσι, θέτοντας ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και ανάμεσα στα άλλα και μέσω τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούσε να επαναφέρει το άτομο το συγκεκριμένο από τη μέθη στην οποία τον είχε υποβάλει, χωρίς να είναι παρόν αναισθησιολόγος, ό,τι να είναι δηλαδή. Πάντως στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, λένε οι δίκοι, δεν έπρεπε να έχει γίνει καμία μέθη. Έτσι αυτή αναζητούσε, δεν συμβουλεύτηκε, δηλαδή ήταν και τόσο μοναχοφάης που λέμε και στην καθομιλουμένη, δεν συμβουλεύτηκε έναν αναισθησιολόγο, δεν είχε κάποια συνεργασία. Πώς έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, τι νομίζει ότι έκανε? Δεν έπρεπε λοιπόν να γίνει μέθη στον καλλιτέχνη, είχε υποβληθεί και σε μια άλλη θεραπεία την προηγούμενη μέρα. Το ένα δεν έπρεπε να συνοδευτεί από το άλλο, αλλά αυτό το αγνοούσαν, δεν ήθελαν να το παραδεχθούν στο βωμό του χρήματος. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά εξετάζονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και θα βρει η ελληνική αστυνομία και οι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι πάνω στο αντικείμενο πώς βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο. Είναι απαγορευμένες, λέει, για τέτοιου είδους ιατρία, να ήταν οι μόνες. Λοιπόν, οπότε κι εσείς όλοι μας, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτούμε λιγάκι πού πηγαίνουμε, τι υπηρεσίες έτσι μας παρέχουν και σε ποιους χώρους, έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε.

Πάμε λίγο και έτσι στο πολιτικό σκηνικό που θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τις εκλογές, το τέλος της άνοιξης, όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, και εκεί που η Μαρία Καριστιανού έλεγε πως αν δεν μπει στη Βουλή το κόμμα που ίδρυσε θα φύγει στο εξωτερικό. Ένας φίλος σχολίαζε όταν μπει στο κόμμα, το κόμμα της στη Βουλή, θα φύγει αυτός. Εντάξει, μην λέμε πολλά και μην υποσχόμαστε πράγματα που είναι δύσκολα να υλοποιήσουμε. Αλλά η επικεφαλής, η πρόεδρος του πολιτικού σχηματισμού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, λέει ότι είναι έτοιμη για τις εκλογές, οι λίστες των υποψηφίων εμπλουτίζονται και θα ανακοινωθούν σύντομα ονόματα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στις εκλογές, λέει, θα τρίβετε τα μάτια σας, γιατί στόχος είναι η αυτοδυναμία. Άρα τα γκάλ από αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν πτωούν καθόλου, τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά δηλαδή δεν πτωούν καθόλου την κυρία Καραστιανό, που βλέπει για κάποιους λόγους δικούς της αυτοδυναμία. Έντονη ήταν και η κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κατηγόρησε για προσπάθεια αποφυγής της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων. Λέει πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αναφέρεται βεβαίως και στον έλεγχο που έχει γίνει στο ιατρείο της. Μίλησε για άδικη στοχοποίηση από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και είπε πάλι αυτά που ανέφερε και στον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με τις πλασμαφαιρέσεις, με το μηχάνημα που έχει αυτή. Λοιπόν, γενικότερα ήταν έντονα κριτική η διάθεσή της και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και για το ΠΑΣΟΚ μίλησε. Είπε επίσης ότι γίνεται αντί για έντιμος πολιτικός αντίλογος, ότι η ίδια δέχεται δολοφονία χαρακτήρα, και είπε ότι τη δύναμή της στην Αγγλή 100% θεωρώντας ότι κάνει αυτό που θα ήθελε και το παιδί της.

Να στείλω χαιρετισμούς σε όλους από όπου και αν μας ακούτε, διαδικτυακά ή ραδιοφωνικά. Το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα να τα λέμε έτσι σε μεγαλύτερη ακτίνα, να μας ακούτε και να έχουμε και μια αλληλεπίδραση μέσω των τηλεφωνημάτων και των μηνυμάτων σας. Να στείλω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου επίσης και στους εκπαιδευτικούς που τώρα αναλαμβάνουν υπηρεσία ως αναπληρωτές, γιατί οι πρώτοι έτσι μπήκαν τώρα αναπληρωτές. Θα έχουμε και άλλους τα Χριστούγεννα ανάλογα και με τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Πολλούς χαιρετισμούς στην Άμφισσα, στη φίλη μου την Άντα που αναλαμβάνει τώρα η υπηρεσία. Βλέπετε τα κενά που λέει και το δημοσίευμα της συνείδησης. Τώρα καλύπτονται σταδιακά και έχουμε 5 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα κενά εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού. Έτσι συνεχίζεται η σχολική χρονιά και στην Ετωλό Ακαρνανία. Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν έδωσε τη λύση που ανέμεναν οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της συνείδησης, από τα συνολικά 77 κενά που είχαν καταγραφεί στη γενική και την ειδική αγωγή, καλύφθηκαν μόλις 21 με 22 θέσεις. Να δούμε και όλα στα πάνε. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν, δηλαδή νομίζω το έμαθαν Πέμπτη Παρασκευή. Δευτέρα πρέπει να είναι στις θέσεις τους. Δεν ξέρω, θα πάνε όλοι. Οι ανάγκες λοιπόν παραμένουν σε πάρα πολλά σχολεία της περιοχής, σε ειδικότητες όπως αυτές των φιλολόγων, των τιμημένων φιλολόγων που πραγματικά δύσκολα προσλαμβάνονται, και οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, πολλοί από αυτούς έχουν παιδιά τα οποία θα πρέπει να πάρουν και μαζί τους αν έχουν δηλώσει και περιοχές εκτός Ετωλού Ακαρνανίας, όπως σας είπα στην περίπτωση της φίλης μου. Λοιπόν, και στα μαθηματικά υπάρχουν κενά, και στους καθηγητές ξένων γλωσσών, και στους γυμναστές, και στους μουσικούς, και στους εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών, τους εικαστικούς δηλαδή. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επιληθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν κάποια στιγμή να γίνουν νωρίτερα. Είναι Οκτώβριος. Ξέρουμε τι συμβαίνει από το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν να επιταχυνθούν.

Λοιπόν, άρα υπάρχει έντονο αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που ουσιαστικά μετακυλίονται και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Το προσωπικό που υπάρχει και έχει εξαντλήσει τα διαθέσιμα ωράρια, και μετά αναμένεται η τρίτη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών, για την οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν τα βασικά κενά έστω σε ειδικότητες που συνδέονται με πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, και εκφράζουν και οι συνδικαλιστές, οι εκπαιδευτικοί, την ανησυχία τους, όπως ο πρόεδρος της Β' Αλημαίτωλα Κανονίας, ο κ. Βαγγέλης Τσούκας, που μίλησε στη συνείδηση.

Και να μπούμε λοιπόν στη θέση των εκπαιδευτικών, που πολλοί θεωρούμε ότι, και μάλιστα κάνουμε και κριτική, ότι τα βρίσκουν όλα εύκολα. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι να φορτώσεις ένα νοικοκυριό, να πρέπει να πάρεις σκυλιά παιδιά μαζί σου γιατί δεν έχεις επιλογές, να αλλάξεις το σχολικό περιβάλλον των παιδιών σου για να μπορέσεις κι εσύ να πεις ότι δεν χάνεις τα μόρια που σου παρέχονται όταν γίνεται αυτή, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δηλαδή να δουλέψεις ως αναπληρωτής, προκειμένου κάποια στιγμή να έχεις ελπίδες να δουλέψεις, να διοριστείς ως μόνιμος.

0: στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης, υπεύθυνος για το ηχητικό αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα.

Και ενώ θα κάνω μια αναφορά σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό και θα πάμε και στα δικά μας σιγά σιγά τα τοπικά, και ενώ γίνονται ανακοινώσεις από την αστυνομία για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στο οδικό δίκτυο, στους αυτοκινητόδρομους και το εθνικό οδικό δίκτυο, και είναι σημαντική έτσι η μείωση που παρατηρούμε, βλέπουμε ότι γίνονται πολλά περιστατικά στον αστικό ιστό της πόλης και σε επίπεδο τελεκαρνανίας, αλλά στην Αττική γίνεται μάχη, πραγματικά γίνεται μάχη, ειδικά με τα δίκυκλα που είναι, έτσι, θέτουν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο. Στην Πετρούπολη είχαμε το χαμό ενός νέου παιδιού 24 μόλις χρόνων. Συγκρούστηκε, λέει, η μηχανή του με μια μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος και είχε μια συνομελική του επάνω. Λοιπόν, τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος και τα δύο παιδιά 17 χρόνων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Γεννηματά. Λένε οι αυτόπτες ότι ο 24χρονος είχε σφιγμό την ώρα που ήταν στο οδόστρωμα, εμόφρυτος δυστυχώς, αλλά μετά η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που όλοι θα ευχόμασταν, και γίνεται, όπως προβλέπετε, σύλληψη του 17χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και πέρα από το ποινικό κομμάτι, αντιλαμβάνεστε πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος να κουβαλάει αυτό το βάρος, είτε φταίει είτε δεν φταίει για το περιστατικό. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί, να ευθύνεσαι για το θάνατο ενός άλλου ανθρώπου. Και από αυτήν εδώ την εκπομπή, άλλη μια φορά, έτσι, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι πολλοί οι δικυκλιστές, γυναίκες και άνδρες, που τους βλέπουμε καθημερινά στο οδικό δίκτυο και μέσα στην πόλη να μην φορούν κράνος. Και υπάρχει ο αντίλογος, το έχουμε ξαναπεί, δική μου δουλειά είναι τι θα κάνω, αν θα ζήσω, αν θα πεθάνω, αν θα χτυπήσω. Όχι, αφορά ολόκληρη την οικογένεια, αφορά τους ανθρώπους τους δικούς σας και αφορά βεβαίως και τις νοσηλευτικές μονάδες που πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, να είναι υπατμών, να παρέχουν υπηρεσίες, να βρεθεί αίμα, οι ποσότητες που χρειάζονται για να κρατηθούν οι άνθρωποι στη ζωή. Ένας μηχανισμός δουλεύει λοιπόν πίσω από όλο αυτό και έχει μεγάλο κόστος, όχι μόνο οικονομικό, και ανθρωποώρες είναι, και δημιουργούνται και άλλες ελλείψεις μετά, και μακάρι να μπορεί να το υποστηρίξει το σύστημα, να υποστηρίξει μια νοσηλεία, και να μην ξεχνάμε και το τι συμβαίνει σε επίπεδο αναπηρειών που μένουν μετά από ένα σοβαρό τροχαίο. Λοιπόν, λέμε αν υπάρχουν τραυματίες, λέμε αν υπάρχουν επιζώντες κτλ. Είναι στοιχεία, είναι στατιστικά, αλλά να δούμε και τα στατιστικά των ανθρώπων που δεν μπορούν πλέον να κινηθούν και θα μείνουν για όλη τους τη ζωή σε αναπηρικά αμαξίδια. Και είναι έτσι μπροστά ένας γολγοθάς, γιατί θα πρέπει και για να σταθούν στα αναπηρικά αμαξίδια να αποκατασταθεί η κατάστασή τους, να γίνουν αποκαταστάσεις μηνών, ίσως και χρόνων πολλές φορές. Λοιπόν, οπότε όχι, δεν είναι μόνο δική σας δουλειά αν θα φορέσετε κράνος ή όχι, αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Και την ώρα που σε, στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται έτσι ολόκληρη έρευνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό το εγχείρημα με τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, τους έφαγαν τα 800 άρια και μαζεύτηκαν κάμποσα χρήματα και ψάχνουμε να βρούμε πόσο έτσι είναι, ποιες είναι οι διαστάσεις αυτής της παράνομης δράσης. Ανάμεσα τους και στρατιωτικοί φέρονται να είναι δύο άτομα τουλάχιστον ως εγκέφαλοι, δεν ξέρω πόσοι άλλοι μπορούν να συμμετέχουν. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε σε πολλές περιοχές τη γνωστή απάτη, με λιγότερα χρήματα μεν, αλλά καλό, εξασφαλισμένο μεροκάματο, με κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους να χάνουν χρήματα αλλά και κοσμήματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί η ενημέρωση δεν φτάνει στα αυτιά αυτών των ανθρώπων. Μπείτε λίγο στον κόπο. Αν συνορεύουν τα σπίτια σας με κάποιο γεροντάκι, με κάποια γερόντισσα που μένει μόνη της, κουβεντιάστε το λιγάκι, δώστε τους λίγο χρόνο, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτή την κοινωνία.

Είπα θα πάω στα τοπικά, θα λοξοδρομήσω λίγο. Εύχομαι πραγματικά να μην έχουμε άλλα. Λένε ότι έχει προγκύψει ένας παγκόσμιος υγειονομικός πονοκέφαλος με αφορμή ένα περιστατικό κρούσματος πανόλη στη Ρωσία και έχει φύγει από τη ζωή ήδη μια 28χρονη τεχνικός εργαστηρίου που εκτέθηκε στον ιό. Έχουν τεθεί 200 άνθρωποι υπό ιατρική παρακολούθηση επειδή θεωρούν ότι ενδεχομένως να έχουν εκτεθεί στην πανόλη. Έτσι, άλλο κακό μην πάθουμε πραγματικά. Νομίζω ότι για όλους ισχύει, όχι ότι είναι προσωπική αντίληψη, δεν θα το χωνέψουμε αυτό ποτέ που μας συνέβη με τον COVID, με την COVID-19, με τον κορονοϊό. Ούτε θέλω να το θυμάμαι, ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Νομίζω ότι όλοι, πέρα από αυτούς που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά και αυτοί που νόσησαν και αυτοί που δεν νόσησαν, έχουν να θυμούνται κάτι δυσάρεστο. Έχουμε να θυμόμαστε αυτόν τον εγκλεισμό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας, να έχουμε μωρά παιδιά και να μην μπορούμε να τα βγάλουμε ούτε βόλτα, να μην μπορούν να τα δουν οι δικοί μας άνθρωποι, να μην μπορούμε να τα χαρούμε. Λοιπόν, τα χαρήκαμε βέβαια στο σπίτι και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά θυμηθείτε την υπολειτουργία των σχολείων, θυμηθείτε τις επιπτώσεις που άφησε στα παιδιά σας. Γενικότερα είναι απευκταία σενάρια αυτά και δεν θέλουμε να ακούμε τέτοιες εξελίξεις.

Και επειδή είχαμε και αυτό την τραγική εξέλιξη στα ορεινά άγραφα που έφυγε από τη ζωή ένας 50χρονος κυνηγός που είχε πάει και με μια παρέα το Σάββατο στην ορεινή Βρετανία. Λοιπόν, εκεί δεν είχαμε πυροβολισμούς, αλλά είχαμε μάλλον από παθολογικά αίτια. Ειδοποιήθηκαν και οι αρχές, έγινε μια αγωνιώδης έτσι επιχείρηση με πυροσβέστες και αστυνομικούς σε ένα δύσβατο σημείο. Άρα πρέπει να είμαστε με ανθρώπους κοντά και επίσης να κάνουν και έναν έλεγχο οι άνθρωποι που ξεκινούν ξαφνικά να περπατούν, έναν έλεγχο υγείας, να το βάλουμε στον ετήσιο έλεγχο, γιατί το βλέπουμε μπροστά μας.

Και έτυχε να συνομιλώ με έναν γνωστό καρδιολόγο του Αγρινίου που διαπιστώνει ότι όλο και σε πιο μικρή ηλικία έτσι τα σημάδια δεν είναι πολύ καλά για ανθρώπους που έχουμε παραπάνω κιλάκια και ξαφνικά αποκτούμε και τριγλυκερίδια και χοληστερίνη υψηλή και πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτό γιατί δεν θα είμαστε για πάντα νέοι και όσο πιο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός σε αυτές τις ηλικίες νωρίτερα μετά όταν μπαίνουμε, όταν πατάμε στην τρίτη ηλικία τα πράγματα δεν διορθώνονται εύκολα. Λοιπόν, και δεν είναι ότι καλύτερο να χρειάζεσαι και χάπι για το ένα και χάπι για το άλλο. Λοιπόν, άσκηση, καλή διατροφή.

Υποδοχή φοιτητών στην Πάτρα 11 το πρωί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Αναμενόταν να είναι η Υπουργός Παιδείας εκεί, η κυρία Ζαχαράκη, και θα δώσει έμφαση, νομίζω, και θα κάνει και αναφορά στην επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξέρετε τι σηματοδοτεί αυτό, μια τεράστια αλλαγή. Κόσμος να έρχεται και όχι να φεύγει από την Ελλάδα. Έντονο το ενδιαφέρον, αυξημένο. Κατατέθηκαν 168, λέει, αιτήσεις από υποψηφίους 23 χωρών, ενώ ο αριθμός των εισακτέων προβλέπεται να διαμορφωθεί στους 50 έως 55 φοιτητές.

Επίσημη λοιπόν πρεμιέρα για αυτό το αγγλόφωνο πρόγραμμα και είναι όντως η υπουργός εκεί. Βλέπω ότι φοράει τη λευκή ιατρική ρόμπα σε μια φοιτήτρια. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βλέπουμε πολύ κόσμο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και κόσμο από άλλες χώρες. Είναι ενθαρρυντικό λοιπόν αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μάθει να φεύγουν οι δικοί μας φοιτητές για να σπουδάζουν ιατρική στο εξωτερικό. Ο σωστός όρος, γιατί δεν είναι ότι καλύτερο, δεν ακούγεται σωστά, είναι ιατρική ποδιά. Λοιπόν, είναι μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης, η περιένδυση των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών με την ιατρική ποδιά, σηματοδοτεί συμβολικά με έναν τρόπο την έναρξη της ακαδημαϊκής τους διαδρομής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ και εγώ από καρδιάς σε ένα πολύ δικό μας και αγαπημένο παιδί, τη Χαρούλα μας, που ξεκινάει μεταπτυχιακό πάνω στην ακτινοφυσική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, αγγλόφωνο και αυτό. Λοιπόν, γίνονται τα μαθήματα στα αγγλικά, ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά με πολλούς δρόμους να ανοίγονται μπροστά στους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το μεταπτυχιακό, ένα από τα αρχαιότερα, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με πολλές διεξόδους, και βγαίνουν άνθρωποι πολύτιμοι για την υγεία μας από αυτό το μεταπτυχιακό, και βεβαίως δίνεται και η δυνατότητα μετά για διδακτορικό σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επίπεδου. Και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί να προσφέρουν, έτσι είναι και η δική μας η Χαρούλα. Κάθε επιτυχία, καλή

Αν με άκουγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, θα έλεγε το καλή και το επιτυχία είναι πλεονασμός. Γιατί το επιτυχία είναι, έχει θετική έκφραση από μόνο του. Έγραφαν παλιά στα διαγωνίσματα στο Πανεπιστήμιο, όταν εύχονταν οι καθηγητές, τύχη αγαθή.

Λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό που να σχετίζεται με τον πολιτισμό, ας αφιερώσουμε λοιπόν αυτά τα επόμενα λεπτά της εκπομπής στον πολιτισμό, όπως συνηθίζουμε. Αύριο το μενού θα έχει και φαγητό, Γιώργο, θα δεις γιατί, έχω πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, για κάποιους που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, γιατί θέλουν να πάνε στην Αθήνα να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλουν να οδηγήσουν, και γιατί θέλουν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν στο μυαλό τους καλλιτεχνικές δράσεις που θέλουν να κάνουν. Να, μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Από το Καλλιτεχνοχώριο Αγρινίου διοργανώνει μια ξεχωριστή πολιτιστική μερίσια εκδρομή στην Αθήνα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Σας το λέω νωρίς, έχετε περιθώριο μερικές εβδομάδες να το προγραμματίσετε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον το συντομότερο. Συνδυάζει δύο διαφορετικές εμπειρίες αυτή η πρόταση: τη σύγχρονη τέχνη και το διάλογο γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον, με ένα συναρπαστικό βιωματικό ταξίδι στην ιστορία του Τιτανικού. Λοιπόν, πρώτος σταθμός θα είναι η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο, με την ομαδική έκθεση No Blue, No Future. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει το μπλε, το γαλάζιο της θάλασσας, δεν υπάρχει μέλλον. Μια έκθεση που μετατρέπει τη θάλασσα από τοπίο σε ζωντανό πεδίο τέχνης, γνώσης και προβληματισμού. 19 καταξιωμένοι σύγχρονοι καλλιτέχνες μαζί με ένα θαλάσσιο βιολόγο, υποβρύχιο φωτογράφο και κινηματογραφιστή συναντώνται σε έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και την επιστημονική ματιά. Μέσα από διαφορετικά εικαστικά μέσα, υποβρύχιες εικόνες και βίντεο, η θάλασσα παρουσιάζεται όχι απλώς ως ένα όμορφο φυσικό τοπίο, αλλά ως ένα πολύτιμο οικοσύστημα που επηρεάζεται βαθιά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η τέχνη συναντά επομένως την επιστημονική γνώση και προσκαλεί τον επισκέπτη να δει το μπλε με διαφορετικό βλέμμα, να γνωρίσει, να αισθανθεί και να αναλογιστεί τη σχέση μας με τη θάλασσα και το μέλλον της. Ιδιαίτερο μέρος της επίσκεψης αποτελεί ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης, την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, θα πραγματοποιηθεί ειδικά για τους συμμετέχοντες της εκδρομής από τις 11 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή και ελεύθερο χρόνο για φαγητό και καφέ στην περιοχή. Και στις 4, να, είναι αρκετές ορούλες. Δηλαδή, αν τελειώσει γύρω στις 12 όλο αυτό, 4 η ώρα είναι ένα τριωράκι, ωραίο. Τετραωράκι. Λοιπόν, θα γίνει στο Digital Theater στο Γουδί μια ξενάγηση ψηφιακή, ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο με τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, και επαυξημένη πραγματικότητα, μέσα από αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, τρισδιάστατες και προβολές 360 μοιρών, ήχο, εικόνα, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία VR, οι επισκέπτες καλούνται να περάσουν από την απλή παρατήρηση στην εμπειρία, ακολουθώντας ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του 20ου αιώνα. Ήταν ένα ναυάγιο βεβαίως, αλλά έτσι αξιοποιήθηκε τουλάχιστον μετά και σε πολλά επίπεδα. Έχει την τραγική ιστορία από πίσω, αλλά αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπως. Λοιπόν, να την πω και την τιμή, γιατί έχει τη σημασία, αλλά αν το δείτε πρακτικά, είναι ένα ποσό, είναι 55 ευρώ για αυτή την εκδρομή που κάνει το Καλλιτεχνοχώρι και περιλαμβάνει τη μεταφορά από Αγρίνιο στην Αθήνα και από την πρωτεύουσα πάλι στο Αγρίνιο, την επίσκεψη και ξενάγηση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και το εισιτήριο για αυτήν την ξενάγηση, ας πούμε, με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο ναυάγιο του Τιτανικού. Λοιπόν, απαιτείται μια προκαταβολή, θα τα δείτε τα διαδικαστικά στο συνείδηση.gr. Οριστικές δηλώσεις, και γι' αυτό σας είπα να βιαστείτε, συμμετοχής και προκαταβολές μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, που έτσι την παραπάνω Δευτέρα, σε μια εβδομάδα. Η εκδρομή λοιπόν είναι ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους, μέλη και φίλους του καλλιτεχνοχωρίου. Θα βρείτε στο συνείδηση.gr και ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε και περισσότερες πληροφορίες.

Αναζητάτε μια επιχειρηματική ευκαιρία με χαμηλή αρχική επένδυση και εγγυημένη επιτυχία? Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα και να ενταχθείτε στο δίκτυο ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Με 240 καταστήματα και περισσότερες από 8 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, η Nova προσφέρει ισχυρό εμπορικό σήμα, στρατηγική καθοδήγηση, εκπαίδευση, συνεχή υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Ο δρόμος της επιτυχίας ξεκινάει εδώ. Επισκεφτείτε το nova.gr/franchise και μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας κατάστημα Nova.

Και άλλη μια πρόταση για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Δεν γίνεται. Θα το χάσουμε αυτό. Ο Δήμος Μεσολογγίου, με αφορμή την παρουσία της Φανή Αρντάν στον κήπο των Ηρώων, εξέδωσε μια ανακοίνωση που μας ενημερώνει ότι με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με το Δήμο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας θα παρουσιάσει αυτή την ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση με τη σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιό υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Θα απαγγείλει γαλλικά επιλεγμένα ποίηματα του Βίκτορο Σουγκό, του Διονυσίου Σολομού και του Λόρδου Βίρονα σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελευθερία, την ποίηση και τη διαχρονική σημασία του Μεσολογγίου. Λοιπόν, ξέρετε, δεν ξέρετε γαλλικά, δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει μεταφραστικά, αλλά μόνο να ακούς γαλλικά και να ακούς ποίηση, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο με αυτήν την υπέροχη γυναίκα, με αυτήν την υπέροχη ηθοποιό. Αυτή η εκδήλωση, αυτή η δράση εντάσσεται στο νέο άξονα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο Έξοδος, εκτός των τυχών. Μια δέσμη δράσεων που διευρύνει την παρουσία του πέρα από τους καθιερωμένους χώρους του φεστιβάλ. Και να το τονίσουμε αυτό, ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προμηθευτούν εγκαίρως. Ότι προλαβαίνετε. Αν έχουν φύγει, έχουν φύγει. Σας το λέω με καθυστέρηση. Σήμερα γινόταν η προμήθεια. Μία η ώρα τελειώνει η προθεσμία. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει, αν υπάρχει τέλος πάντων sold out με έναν τρόπο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εμείς. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η Μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνίου. Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θήτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο το μηχάνημα πώς, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «Θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια.

0: μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω. Τι
0: να κάνω,
2: μέσα στο καζανί.
0: Εντελώς. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπε και πέρασε και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένο γιατί γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή ήσουν πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει, πήρε χρώμα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 4. 6-98-123-1003 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ναι. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Ναι. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στην Λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα, 50.
2: 50. Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο πιο.
1: Α, ηλεκτρικά. Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατο δεν κάνω, είναι κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι. Είναι τα πέπτωση.
1: Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Τέλος εκδρομής.
2: Όχι.
0: Όχι empty battery. Χαμήλ μπατάρ.
1: Χαμήλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνει αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο, έφαγες κιόλας.
2: Να σας πάρω και εσάς μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμείς, παίρνεις εσύ, βλέπω όμως.
1: Ναι, έφαγες, αυτό λέμε.
2: Ό,τι θα χάσεις το ποδήλατο θα τρως μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λες τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Έτσι, έχεις να δει.
0: Τι φάγαμε. Ποιο τον τρώει.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκι, ωραία. Ναι. Δεν κάνουμε, δεν κάσουμε όλη την εκπομπή. Καλά. Μια ώρα την έχουμε.
0: Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
2: Με ένα μισθό που ήταν. Ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πάνε στου Δελφού, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
2: Ευτυχώς είμαστε μια ωραία χώρα και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντας.
0: Όχι, ρε, μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Το Πασόκ. Το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλα.
1: Ναι. Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ, αλλά στις αρχές του μήνα. Που το αρνούνταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
2: Όχι,
0: το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120 δόσεις.
1: Λέγοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και το δε

0: Λένε ότι, πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
1: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52, ε.
2: Ναι, μεγάλο κοπέλα, ναι.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Με σύλληξη.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, νότι, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσε την καλύτερα.
1: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουν. Τρει πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
0: Θα λείπουν.
1: Ο Μεϊμαράκης γιατί
0: θα λείπει.
1: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
0: Κάποια υποχρέωση έχει ο κ. Μεϊμαράκης. Ο κ. Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κύριος Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
1: Ο κύριος Σαμαράς που θα βρίσκεται
0: σε μια εκδήλωση Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
1: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη, ναι. Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και... αυτοί όλοι που λέτε.
0: Τι είναι προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
0: Ενημέρωσέ μας αν μπορείς.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Άρα πήρε ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε: Παιδιά, κανονίστε μια εκδήλωση εκείνη τη μέρα γιατί. Ναι.
0: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
1: Και ο κύριος Δένδιας.
0: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
1: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται, ναι. Παιδιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω: Επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσο ή άλλως δεν θα ήταν.
1: Καλά για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά, πες μου για τους άλλους που δεν είναι.
0: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
1: Κινέζικης
0: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν τρελαίνονται, δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Αλλά λέμε ψέματα.
0: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Έχουν σε αυτό, τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26, 28.
1: Νομίζω 30 ότι είναι... στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
1: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
2: Όχι.
0: Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
1: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47, 48.
0: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει δεύτερη διαφορά. Δηλαδή, λέμε, αλλά έτσι ότι προφανώς κάνουν λάθη. Προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη για 8 χρόνια συνέχεια.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι.
2: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
1: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: Παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
1: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
0: Νομίζω έξι είναι.
2: Αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
1: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή ημέρα θα είναι Τετάρτη.
1: Θα είναι κακή ημέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει, θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρέχα γύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
1: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες. Θα ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
1: Εκτός από τα F-35, τίποτα άλλο θα φέρει.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
1: Κάτσε γιατί ο Γιάννης αυτό η ώρα έχει. Είναι
0: αυτό για τις παρουσίες. Ο Δένδιας θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλία Αδριατική και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνα. Συ τι λες. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
1: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
0: Τώρα, πού δεν κυβερνούσε.
1: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
1: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Mm. Δεν είναι καλά τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει στο πετσί τους και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Δηλαδή, εμείς λέμε, κάποιοι από εμάς λένε, γεμάτα τα μαγαζιά. Δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
0: Δεν είναι έτσι. Και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και καμία
0: κλειφάλα. Και πουθενά αλλού.
1: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
0: Στα προάστια δηλαδή.
1: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνας.
0: Α, τόσο κέντρο.
1: Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
1: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο,

0: όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Μετεωρολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
1: Χρήστος Κούτρας, ναι. Γιάννης Τζούνος, ναι. Μαζί μας.
2: Γεια σας. Παρέα, όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
2: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Mm-hmm. Όμως αισθάνομαι.
2: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα.
2: Ναι.
3: Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
1: Διόδια,
3: και μάλιστα, ναι, λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
2: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
1: Χάσαμε.
2: Θα το ξανακαλέσουμε.
1: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
2: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων που μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνους
1: όχι.
2: Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Αν και πεινάνε πολύ δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη, και γι' αυτό ήταν φέτος.
2: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Αλλά να δούμε πόσα είναι αυτά.
1: Είναι
2: να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της, και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
0: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ.
2: Ναι.
0: Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει «Rubio, go home». Ναι, με ένα απαγορευτικό, και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΚΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
2: Ότι έχει απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
0: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
1: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
0: Ο Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει.
1: Ναι.
0: Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε. Και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα, και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνάς, με το που βγαίνω στην Αθηνάς, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλον ο δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου. Και
1: κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, και από την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές, όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση, όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθεμάτων 400 εκατομμύρια τόνοι. τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά, διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγή στο δίζελ, καλύπτουν περίπου το 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο δίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
1: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο, λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων. Ναι. Η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φτηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι θα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
2: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
2: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές και περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
2: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευτες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
2: Γεια σας. Πληροφορίες.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι προφανώς έχετε τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτή την ώρα αυτοψία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της και της το έκοψε. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι. Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε τα αυτή τη.
0: Ναι, δάγκωσε
2: το
0: αυτή.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Τη έκοψε κομμάτι. Σε έκοψε κομμάτι.
0: Πριν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και το είπε. Έξαλλο αυτό τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπεις από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πόσες φωνές ακούς στους δρόμους. Το άντερε. Πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν αυτό. Λέω, μάλιστα έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη.
2: Ναι, συνεχίστε.
0: Κάνεις όλο. Δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις, δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον, άντε ρε εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος, και να έχει κάνει λάθος και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαπίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά.
1: Καθόλου.
0: Ο Δημήτριος, έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουφάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάσουν και για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί.
3: Δεν ξέρω. Στο δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: έτσι,
0: όλες.
2: Δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτως.
1: Με κοντομάνικο στο σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικα, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φώναζαν οι μανάδες μας και
0: φωτάνε.
3: Ντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησες πίσω σου.
0: Αλλιώς σφυρίζει η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά. Γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία. Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω τι.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βιβλίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι Ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, μπορεί να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων. Έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
0: Από
3: είναι
0: προϊόν
3: της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
0: Από πού είναι αυτοί οι φόροι, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα. Ναι.
3: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
1: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
3: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές. Προς τα πάνω πάντα, πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6 για να υποχωρήσει το 27, προφανώς θα πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5% και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9%. Εκεί θα βασιστεί η μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό, περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, mm-hmm. και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
0: Το γαλλικό.
3: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής,
1: ναι, των πρόγραμμες αποπληρωμής.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27. Mm,
0: τα υπόλοιπα. Mm.
3: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή γίνεται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατευθεί
0: το 27.
3: Άνοιξη, αρχές καλοκαίρι, ναι, του 27, ναι. Και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή ναι, προπληρώνεται το φόρος μας.
0: Ναι. Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο Βαρέλη, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις, ναι, μέρες, ναι, αλλά κοιτούν, ναι, το Βαρέλη τώρα έχει 103.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
1: Λίγο, 99 κάτι τέτοιο είδα, αλλά...
3: Ναι, εκεί λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε η εχθροπραξία. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν ώψη της 4ης Νοεμβρίου, να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11. Είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων. Κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται. Και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι πέφτει. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
3: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, από ό,τι κατάλαβα, δεν του βγήκε.
1: Ναι. Του λείπουν 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
3: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Ανακοινώνει μέτρα μπρος πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να τα ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη που εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπήση ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε
0: Το ΑΕΦΔ επελάβνει στη Γερμανία. Ο Σάντσεφ είναι.
3: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, ε.
2: Η Γαλλία, ναι.
3: Να, ναι. Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί.
0: Ναι.
3: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να αναλάβει
0: τη Γαλλία.
3: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα, ναι, να τα χρησιμοποιήσει.
3: Θα έχει ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, έχουμε δηλαδή, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
3: Πολύ πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
0: Βρες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι.
3: Να, ναι.
0: Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολλησιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
3: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία ακυρώσεων και προειδοποιήσεων.
0: Ναι.
3: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος δανεισμού. Mm-hmm. Το κόστος δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από το
0: κόστος. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
3: Όχι. Όχι, κανένας. Ούτως
2: δεν τολμάει κανένας.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
3: Ο Σάντσεφ το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε.
1: Ναι.
3: Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αγγλία.
0: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα βλέπεις, ρε Νίκο?
3: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πας σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί, οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους. Γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι.
0: Ναι.
3: Ζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Αν το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρύ, από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
0: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
3: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό. Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο?
0: Ναι.
3: Διαπραγματεύσει για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
0: Ναι. Και για να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έχουμε κανένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
2: Για πες το.
0: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
3: Γιατί?
0: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι είναι το δικού σας πεδίου περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και εγώ.
3: Είναι πιο πολιτικό.
0: Μα μάλιστα. Είναι καμιά δημοσκόπηση?
3: Νομίζω ότι είδαν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάθησαν.
0: Δεν προπάθησαν αυτό. Είδαν τη δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, βρε.
2: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
2: Και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
0: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στα World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την αποδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη.
9: Μάλιστα.
8: Γιαννάκη λέει.
9: Ναι.
8: Καλησπέρα. Αντί για αναλύσεις,
9: ναι,
8: δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
9: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
8: Ξέρεις ταύλη.
9: Ε? Ξέρεις Νότι. Όχι, αν ξέρεις.
10: Πιστικός,
9: αν ξέρεις.
10: Λακωτό και πόρτες.
8: Λακωτό και πόρτες.
9: Εντάξει. Περνάει. Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
10: Λίγο.
8: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πήχη ψηλά. Πόσο όχι, ψηλά?
10: Αυτό δεν είναι ψηλά απλώς.
8: Πολύ ψηλά, θα ακούσετε τώρα.
11: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
8: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτη ο Μητσοτάκης, έτσι.
10: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυρία Καριστιανού, δηλαδή?
8: Τι ξέρω. Πού είναι. Για ό,τι μεγάλη έχει δεσμευτεί αλλαγή. Για το πρόγραμμα έτσι.
9: Σου λέει, ρε παιδί μου και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου.
10: Σωστά.
9: Με το επιτελείο μου να πάμε τα κάνω τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
8: Μετά.
9: Ναι, αλλά δεν ναι. Ξέρει με τι είναι.
8: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
9: Προφανώς και.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε
10: γιατί
9: κάποιοι.
10: Η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
9: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
8: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
9: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μία πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
8: Ναι.
9: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
10: Καλά, ήταν μια άνοδος, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων ώνων.
9: Ήταν όμως για 2-3 μήνες. Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
8: Θα
9: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και αν είμαστε αυτοδύναμοι.
8: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
9: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
8: Ναι.
9: Που έχει προβλήματα.
8: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος.
10: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι. Έτσι δεν είναι?
9: Γι'
10: αυτό γίνεται αυτό.
8: Το δεύτερο που έχουμε να σου πούμε στα πολιτικά είναι ότι
10: ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσκεψη.
8: Εντάξει, τι είπαμε το Ρούμπιο.
10: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
8: Ποιο Ρούμπιο, ρε Συνότη. Δεν τα άμαθε. Ποιο Ρούμπιο τώρα. Εντάξει, καλό ο Ρούμπιο, δεν λέω.
10: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλο εθνική ασφαλεία.
8: Και μπορεί να είναι και υποψήφιο πρόεδρο.
10: Εκτό από υπουργό εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
8: Μα θέλουμε το Ρούμπιο, φίλο μα.
10: Άρα έχει σημασία.
8: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχο πήγε στο Πασόξιμα.
10: Α, σωστά, δεν το χάσα.
9: Ο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη προσχώρησε στο Πασόξιμα.
10: Εδώ καιρό.
8: Είχε πάει στη
10: Βέλγα.
9: Το επίσημο σου λέει.
8: Το επίσημο.
9: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε και τα λοιπά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
10: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε
8: στον Κασελάκη.
10: Ναι.
8: Πήγαινε στη Μακρόνηση.
10: Ναι.
9: Με τις Βάρκες.
10: Είναι ένας άνθρωπος.
8: Όχι απλώς πήγανε, ο ίδιος. Ο Ναύαρχος ήταν ο οδηγός. Όχι ότι και ότι. Ναι.
9: Κράτησε το μετάλλιο.
8: Επίσης διαβάζω τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδες. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
9: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
8: Όχι.
9: Α.
8: Από ένα like της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
9: Μα πού το έκανε η κυρία.
8: Η κυρία Guilfoyle έκανε ένα like στο Instagram στο Mega. Σε ένα απόσπασμα από το Mega που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
9: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
8: Έτσι διάβασα σε κάτι στο σελίδες.
9: Πολιτική με τα likes.
8: Εντάξει, παιδιά.
9: Λοιπόν, μέχρι εδώ ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
10: Αύριο στη μία.
8: Γεια σας.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Είναι τιμωρία. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες ή μία ομάδα προσπαθεί εκεί να αποκομίσει παράνομο όφελος από τους καταστηματάρχες.
3: Ενδεχομένως όλη αυτή η ηθική αυτουργή να είναι και έγκληση, έτσι. Και να αποτελεί όλο αυτό πράξη αντεκδίκησης.
2: Μου δίνει μια...
4: Αυτό από που μπορεί να προέρχονται επιθέσεις, κρατήστε το την τελευταία αναφορά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς, όχι πώς αρχίζει η εβδομάδα, πώς προχωράει η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γιατί από το πρωί άκουγα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, λίγα ζόρια υπήρχαν. Γεια σου Δημήτρη μου.
5: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, μεγάλα ζόρια, μεγάλα το πρωί, δυστυχώς. Και το μεσημέρι θα είναι το μεσημεριανό κύμα, έτσι, που φεύγει ο κόσμος από τις δουλειές. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια σημεία, Σπύρο, να δυσκολεύουν και θα αρχίσω με την Γλυφάδα, από την, συγγνώμη, από τη Βουλιαγμένης. Στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού ήδη έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω των σχετικών φαναριών βεβαίως και της αυξημένης κίνησης στο ρεύμα προς την Αθήνα, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει η Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Η Θιβών έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς το Ήλιον, κυρίως στο Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι. Εύκολο να τα αποφύγουμε χρησιμοποιώντας την Κηφισού, η οποία είναι πολύ καλή. Και θα κλείσω με την Αχαρνών. Στην Αχαρνών έχουμε το εξής. Το πρωί είχαμε πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω ελέγχου τέλος πάντων που είχε γίνει για ύποπτο αντίκειμα. Για τη χειροβομβίδα που προανέφερε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και τώρα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή από τον Άγιο Νικό.
4: Έπεσε και καμία άλλη.
5: Όχι, όχι. Όχι, πριν φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αρχίζουν οι δυσκολίες και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι τα κάτω Πατήσια δηλαδή.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
6: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
7: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
8: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
4: Είναι. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λιοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους, για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο, που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμούς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η περιφέρεια Κρήτης.
10: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
9: Αυτό εκεί ζήτησαν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού. Δεν μπορεί οι κατεπίγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πηγές και να, ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οπωροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
11: Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
12: Σε όλο το οροπέδιο Λαστείου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από πατάτες, από τα πάντα.
13: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 τρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λαστείου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα, δηλαδή, ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Τους ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι, νομίζω, κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
10: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
14: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα, έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή τη περίοδο που είναι η Κρήτη.
10: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλής. Αλής εκκινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
15: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
10: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου, Λάζο.
16: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί από Σαλαμίνα και την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να τους συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους, ωστόσο την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων, θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και απολαμβάνουμε. Θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να κατανοούμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοί είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και αυτή η κινητοποίηση που έγινε.

0: αγαπήσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
1: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
2: Τώρα όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
1: και λέει ότι θα
2: αντιέται με το Λιθουανό, ναι, νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλληλείς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλληλείς.
1: Γιατί?
2: Άρα οι αλληλείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
1: Άρα σε χαμηλότερη τιμή, πολύ χαμηλότερη.
2: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί, κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους, ναι, μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μία μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απλά λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
2: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό, έχουν αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης στην επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
2: Καλά το είπες.
1: Του πληθωρισμού. Έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις, αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
2: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο ενδεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης, ένα τρίτο θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι η ακρίβεια, δηλαδή ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί ένα επιπλέον, μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερος στο εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3% από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινωνικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, προς το άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της πεσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή προκαταβολικά. Άρα θα τη δούνε την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός

0: αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κοιμαθεί από το 3,6% φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% του ΑΕΠ, που θα είναι κάτω από το ιταλικό, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
1: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλές μας θέμα.
2: Είχαμε 2.18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2.11, 2.12, 2.10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης κίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1.55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές τα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες. Έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει τις διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρος των ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρόλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές, και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2.22-2.20. 2.22 η αμόλυβδη, 2.20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών. Έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο, και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών, υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
1: Εντάξει.
0: 1,92-1,93. Εκεί θα βγαινε.
1: Δεν είναι βιώσιμο. Και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ. Δεν γίνεται.
0: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη ναι. Επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο, κάτω και από το 1,60, ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει από όλους, και από τα δηληστήρια από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου,
1: Σπύρο. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και τρεις άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, και είπε:
3: ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Σαφώς.
3: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
1: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα, προκειμένου να διαπιστώσει πως από πού προήρθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο χτυλήχθηκε στις φλόγες, όπως ακούσατε, τρεις άνθρωποι. Τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για τρία άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο Δό Βόλου. εκτελήθηκαν στις 11 και 20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξης κατάστημα, το οποίο κάνει βάζει εγκαταστάσεις υγρέ αεριοκίνησης. Τρία άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάφατα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έθεσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έθεσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο Οδό Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται δύο τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια κατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους τρεις οι οποίοι βρίσκονταν εντός καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη.
1: Τι, ναι.
4: Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι ειδικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχή να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
4: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Εύχομαι, ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα, και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βιογιά μάρτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Βιογιά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
21: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
20: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
21: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
20: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
21: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
22: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
23: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
24: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
23: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
24: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
23: Δηλαδή αντέχει.
24: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
23: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
27: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
26: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Το οποίο εστιάζουν εδώ από την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και την πρόθεση της Ελλάδας, που όπως έχουν τονίσει τα κυβερνητικά στελέχη, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Πολύ σωστά.
31: Άρα,
1: έχουμε και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Έχουμε τον Ερντογάν να πιέζει για τα F-35 με γνωστές τις θέσεις της Αμερικανικής γραφειοκρατίας. Ξέρουμε τον Τραμπ και τα εμπόδια που βάζει.
31: Άρα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και η αμυντική συνεργασία. Και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων. Και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας, και αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
1: Πάντως, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία ατζέντα των συζητήσεων. Αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα. Αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το αυτό.
31: Ότι είναι, στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των ΗΠΑ όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, για, σε σχέση με, με την τουρκική προκλητικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
0: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική. Οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
1: Τώρα, μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ στο βίντεο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
2: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
1: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
2: Α, σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλούμε.
2: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονης ετοιμότητας και κινητοποίησης με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόν, και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδο Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μία λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
1: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπε σχετικά με το μηχανισμό Safe και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
2: Δηλαδή, την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη το απόγευμα ακούμε για τον Safe.
3: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο Safe, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Μας είπε και η Μαρία Τσιλινίκου ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
2: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε για ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
4: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
2: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το είναι, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας. Είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ9. Των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Mm. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο σπλίτ της Κροατίας έρχεται και βλέπει Ρούμπιο, και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω εάν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
5: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα έχει γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού, και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τώρα που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, Σπύρο, βρίσκεται ένα 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
6: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
4: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
4: Ναι, 17 ετών μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
7: Υπάρχει για μικρού κυβισμού με δυνατότητα μεγαλωνάδου διπλώματος, αλλά όπως και να έχει δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media, γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους, βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής της αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δει επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
8: Υπάρχει μια συνεργασία την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Γιαγιά μου, τι έχεις?
15: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
14: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
15: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
14: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
15: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
14: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
1: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
19: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην Οδό Καρνεάδου και στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, η αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προπόλης.
19: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προπόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
19: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή, παραπέμπθηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
1: Ναι, η αντιδικία του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τη δαγκώσει το αυτή.
19: Ναι, έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
19: Τόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτών των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μία προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι...
1: Έπεσε γραμμή.
4: αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες δυνατές εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Πρόορες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησης του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι οι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
4: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
22: Καλό σας ημέρα.
4: Καλώς ήρθες.
22: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις, καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα, κοντά στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουραστούν λίγο και ξανά, προς τη δόξα, τραβάει η εθνική με 2 αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-70. Και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Ολίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά στις εξετάσεις ποια θα είναι η ιατρική γνωμάτευση. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα ενώψει ντέρμπι, γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
4: Σε ευχαριστούμε, Νικό.
23: Πάμε σε γραμμή, ναι.
24: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
23: Πολλά γκολ.
24: Γκολ στο βολέι.
23: Ποιο βολέι?
24: Ποιο ματς?
23: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
24: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
23: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
26: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
27: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
28: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
26: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
27: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
28: Φοβάμαι.
27: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
26: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
27: Μπράβο!
28: Μπράβο!
29: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
30: Συνεργασία.
29: Μυστήριο. Δράση.
30: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
29: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
30: Συνεργάσου με την παρέα σου.
29: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
30: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
29: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
33: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
34: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
35: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
36: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
37: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
32: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
38: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
39: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματος της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στον Ανακριτή έχει οδηγηθεί 35χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της οδηγού και της το έκοψε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Στη χώρα η κατάσταση παραμένει ακριθμή. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, έχουν συλληφθεί. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: Καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή εβδομαδίτσα, μωρέ.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έλα, μωρέ.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Αυτό είναι να ξεκινήσει η εβδομάδα ωραία, όμορφα.
0: Έχεις έρθει.
1: Ναι, τι.
0: Έχεις έρθει.
1: Τι.
0: Είσαι υπό διαδικασία μετακομίσεων.
1: Ναι.
0: Φαίνεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά στη λόσο, θα το πω εγώ καλύτερα.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, η Πατμόν. Αυτό
1: ναι,
0: θα πω.
1: Ναι, έχω πολλά. Έχω πολλά, πολλά, πολλά στο κεφάλι μου.
0: Πολλά που τρέχουν.
1: Πολλά, πολλά.
0: Ναι.
1: Να κατέβω, κατεβαίνω από ένα σπίτι με σκάλες και να ανεβάζω πράγματα και είναι ωραία.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φίλοι μας, βέβαια, που περνούν την ίδια διαδικασία με σένα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Οπότε μπορεί να σε καταλαβαίνω.
1: Καλή δύναμη.
0: Σίγουρα σε καταλαβαίνω, γιατί το έχω βιώσει πάρα πολύ.
1: Μα εσύ γουστάρεις μετακομίσεις. Εσύ είσαι πραγματικά του μοναδικού ανθρώπου που γνωρίζω στον πλανήτη αυτό. Που γουστάρει τη διαδικασία της μετακόμισης.
0: Γνώρισα. Αχ, ποιος μου το έλεγε. Αχ, ποιος μου το έλεγε και ήθελα να το θυμηθώ σήμερα να το πούμε. Άλλον έναν άνθρωπο που μου έλεγε, εγώ τρελε. Α, ο Θανάσης ο Αναγνωστόπουλος. Ο αγαπημένος μας που τον βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη τηλεόραση.
1: Έχει δουλειά, αλλιώς θα τον καλούσα να κάνει αυτή τη μετακόμιση.
0: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι να μετακομίσει αρκετά χρόνια, γιατί τα τελευταία 7-8 μήνες στο ίδιο σπίτι. Πριν όμως από αυτό.
1: Παναγία μου, ναι.
0: Πριν όμως από αυτό, το έχει ζήσει το έργο πάρα πολύ.
1: Και εγώ νομίζω έτσι πως με ξεγέλασαν και έχω γράψει ένα συμβόλαιο το οποίο λογικά είναι μέχρι το 2038. Άρα δεν μπορώ να φύγω από εκεί πέρα.
0: Ακούν οι άνθρωποι είναι εκτός συνόρων.
1: Όχι, εντός είναι το γραφείο. Εκτός συνόρων είναι ιδιοκτήτρια.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια μας, Μαρία.
0: Λέξη δεν ξέρουν ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο Κυψελιώτης, ο Βέρος, ο Δημήτρης Γιαννήρης, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Έχεις ενημερώσει το φίλο σου
1: που φεύγεις
0: από Φωκίωνος Νέγρη.
1: Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Άλλο θέλω να σε ενημερώσω, Μαρία.
0: Τι?
1: Αναστασόπουλου.
0: Α, ναι. Αυτό...
1: Ο κύριος Γιαννήρης από το πρωί είναι και τηλεοπτικός.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Κάθε πρωί,
1: ναι.
0: Λίγο μετά τις 5 το πρωί,
1: ναι, ναι.
0: Στη Μάρο και τον Νίκο, στην τηλεόραση του Sky,
1: ναι.
0: Θα βλέπετε Δημήτρη Γιαννήρη. Επιτέλους έπεσε το πρώτο κάστρο με Κολοκυθά,
1: ναι.
0: Έπεσε και το δεύτερο.
1: Πέφτουν
0: και τελευταίο κάστρο με Γιαννήρη. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αφού συνέβη αυτό με το Γιαννήρη, να ξέρετε ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξουν γνώμη.
1: Εγώ του έστελνα φωτογραφίες το πρωί.
0: Καταρχάς, ήταν πάρα πολύ γοητευτικό.
1: Είναι
0: πρόμος.
1: Πάρα πολύ γοητευτικό. Εσείς χάνατε τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ στη τηλεόραση του Sky. Δεν τον είχε πείσει κανένας μέχρι τώρα. Μάλλον έβαλαν τα μεγάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Και τον έπεισε η Μάρο και ο Νίκος.
0: Τι άλλαξε.
1: Τώρα εντάξει, είναι και... καρφιό.

0: Όλοι για κάποιο λόογο θέλουν την εύνοια του οικονόμου.
1: Αν θέλει την εύνοια
0: για τον
1: από κάποιον,
0: έναν ή τον άλλο λόγο.
1: Ναι,
0: και αν θέλει, εν πάση περιπτώσει, να μαθαίνει και δεν είσαι σε φάση ότι τα έχω μάθει όλα και τώρα πάω. Να βλέπει οικονόμου. Αυτό σου προτείνω.
1: Όσο μπορώ, βλέπω.
0: Ευχαριστώ.
1: Όσο μπορώ.
0: Εδώ η παρέα είναι σε διαολεμένο κέφι, δεν καταλαβαίνετε τώρα. Η Σοφία Καλαβρού επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας αυτό το όμορφο μεσημεράκι. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 48001704, αλλά ακούστε και το Viber
1: 698-123-1003. Εκεί στέλνετε μηνύματα, βίντεο, ό,τι γουστάρετε. 698-123-1003. Βλέπω ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming.
0: Δεν είπες όμως. Δεν είπες όμως ποιος είναι απέναντί μας και εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Ποιος, ποιος.
0: Γιατί μοιραζόμαστε αυτό το στούντιο εδώ αγκαλιασμένοι για να πορευτούμε μέχρι τις 5.
1: Καλά, δεν είναι και το στενό το στούντιο, το στριμόκολο, να είμαστε αγκαλιασμένοι.
0: Γιώργος Βραχνός στο Γενικό Κουμάντο, παρακαλώ.
1: Οριακά τον βλέπω εκεί κάτω που είναι το στούντιό μας. Είναι τεράστιο το στούντιο.
0: Το στούντιό μας είναι τόσο όσο χρειάζεται.
1: Και 200 τετραγωνικά.
0: Και είναι το στούντιο του Sky 100,3. Οπότε έχει ένα βάρος και ένα μέγεθος από μόνο του. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά τετραγωνικά.
1: Κάνεις body shaming στο στούντιο.
0: Έχει συνηθίσει εσύ από τα τηλεοπτικά στούντιο που δεν σε χωράει ο τόπος. Αυτό έχει συμβεί μάλλον.
1: Εμείς από αυτή τη δουλειά είμαστε περαστικοί, Μαρία, να σας πω.
0: Περαστικός τώρα 4 χρόνια δεν το λες και περαστικός.
1: Να κάνουμε την άρθρη νέα γενιά.
0: Αρμένικη βίστα έχει κάνει. Από ό,τι βλέπω.
1: Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming. Ότι μετακόμιση θα με κάνει να χάσω κιλά, λέει.
0: Η μετακόμιση έχει μια κούραση, ρε παιδί μου. Οπότε να τρως καλά για να μην χάσεις.
1: Ναι, Αλεχάνδρο, άκουσε με λίγο. Είμαι πολύ.
0: Θέλει να πει τον πόνο.
1: Ψυχολογικά.
0: Ασταθής.
1: Ασταθής γενικώς και πολύ πιεσμένος αυτή την περίοδο. Και εγώ, όταν είμαι ψυχολογικά πιεσμένος, το ρίχνω στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δώσ' μου φαγητό.
0: Okay. Να σου πω
1: μπορεί
0: κάτι.
1: Μπορεί και να παραγγείλω δηλαδή.
0: Πάρα τα αυτά, επειδή εσένα το πρόσωπό σου μιλάει για το τι περίοδους διανύεις και οι ακροατές πια σε έχουν μάθει
1: μιλάει
0: την καλή και την ανάποδη.
1: Μα, τι ακούω.
0: Και επειδή στο κούτελο, όπως έχουμε πει σε περιόδους έτσι αγχώδεις, βγάζεις διάφορες κοκκινίλες.
1: Δεν είμαι τώρα.
0: Τώρα δεν έχεις τίποτα.
1: Όχι, γιατί,
0: άρα μας δουλεύεις.
1: Γιατί έφυγε ένα θέμα.
0: Μια χαρά είσαι ήρεμος.
1: Έφυγε να βάρω από πάνω μου στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε να φάμε τίποτα.
1: Θα σε πάω.
0: Πού?
1: Στη γειτονιά σου. Στην παλιά γειτονιά σου. Εκεί που δραστηριοποιείσαι.
0: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Στην παλιά γειτονιά.
0: Θα τραγουδήσω.
1: Σωστό.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Θα θες να γυρίσεις στα παλιά, αν ακούσεις τη διαφήμιση που κάνει ο Υπουργός Υγείας στον Πλάτανο. Τον Πλάτανο τον ξέρεις.
0: Πού στα Μελίσια.
1: Εντελώς.
0: Πήγε ο Γεωργιάδης.
1: Καλά, δίπλα μένει και εσύ, πώς κάνεις έτσι.
0: Τρώει τον Πλάτανο. Εμείς εκεί έχουμε μεγαλώσει. Ο Μιχαλοπούλου μας έχει μάθει εκεί τα μέρη. Υπέροχος Πλάτανος, κάτω από Πλάτανο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ο Πλάτανος φύγει κάτω από Πλάτανο.
0: Ναι, και έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πήγε εκεί γιατί.
1: Για κομματική εκδήλωση.
0: Είχε κόσμο όσο ο Δένδιας.
1: Όχι, ήταν πιο μαζεμένο.
0: Ναι, όπου είχε. Εγώ δεν το πίστευα.
1: 3.000 κόσμο πώς έγινε.
0: Όχι, αυτό που έγινε την Παρασκευή. Ορίστε. Ναι, αυτό που έγινε την Παρασκευή δεν το πίστευα γιατί κυκλοφορούσα στην παραλιακή αλίμονο και έχουμε σταματήσει Παρασκευή βράδυ και δεν κουνιέται τίποτα. Και λέω, τι μπορεί να έχει γίνει. Θέλω να φτάσω οπωσδήποτε στον προορισμό μου.
1: Βρήκα τι έγινε.
0: Παιδιά, και μου λένε η εκδήλωση του Δένδια.
1: Ωραία. Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Τόσος ήταν ο κόσμος που έκλεισε την παραλιακή.
1: Εκδήλωση του Δένδια, άρα Νέας Δημοκρατίας, άρα όλοι τα ανέξουν τα αυτοκίνητά τους, άρα έχουν λεφτά και κυκλοφορούν τα βράδια.
0: Ναι, βέβαια, επειδή σας έβλεπα το πρωί και άκουσα τον κύριο Κερίδη να λέει ότι έχει αρκετή κίνηση έξω.
1: Ναι.
0: Η δήλωση αυτή του κυρίου Κερίδη δεν ξέρω αν θα πάρει την έκταση που έχουν πάρει όλες οι υπόλοιπες.
1: Νομίζω ότι θα έχουν καλύψει προηγούμενες.
0: Ναι, και, και λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Αλλά είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Γενικά αυτό με την κινησούλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι παίζει πολύ. Γι' αυτό πάμε να φάμε με τον Γεωργιάδη στον Πλάτανο καλύτερα.
1: Δεν του δώσαμε τη σημασία που έπρεπε, γιατί είναι πολύ ωραία η παρουσίαση.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε
3: το. Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να μάθω να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
0: Συγγνώμη, εκδήλωση κάνανε κομματική στον Πλάτανο.
1: Στον Πλάτανο, ναι. Ήταν η τοπική δημοτική. Πώς λέγεται αυτή.
0: Πάμε όλοι μαζί στον Πλάτανο.
1: Ναι, άμα ήταν το Μελισσίον, πού θα πάνε, στον Πλάτανο πάνε.
0: Ο Γεωργιάδης τρώει κεμπάπ.
1: Γιατί να μην φέρει κεμπάπ, τι έχει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τρώει κεμπάπ, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κεμπάπ.
0: Κάποια στιγμή. Γεωργιάδης... Και φαντάζομαι και είπε αυτά που έπρεπε.
1: Ναι, μετά μίλησα, αλλά δεν μπορούσε εκείνη την ώρα. Βέβαια, μπαίνει δίπλα. Άρα λογικά παραγγέλνει από εκεί πέρα.
0: Πάει delivery στον Αδωνία.

0: κεμπάπ από τον πλατανό.
1: Γιατί δεν πάει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να το ονομάζουν κάπως αρχαία το κεμπάπ. Δεν ξέρω. Κρεατοσφαιρίδιο κάπως περίεργο.
0: Μακρόστενο κρεατοσφαιρίδιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί το κρεατοσφαιρίδιο είναι κεφτές.
1: Ναι, μπράβο, είναι σφαιρίδιο, ναι, σωστά. Ναι. Δεν είναι μακρό.
0: Άρα το κεμπάπ στα αρχαία
1: Κρεατοσουλίνας.

0: Μπορούμε να το πούμε κρέας εποβελού οπτών.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Κρέας ψημένο στη σούβλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πάω να φάω οβελιστόν κρέας.
1: Οβελιστόν κρέας, πιάσε τρία.
0: Ναι, τρία από τα οβελιστόν δηλαδή. Σου, νάτος, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
1: Έλα Γιώργο, ορίστε. Ήρθαμε Γιώργο.
0: Πού μετακομίσεις τώρα?
1: Επιστρέφουμε Κυπριάδου.
0: Μάλιστα. Τι περιοχή είναι?
1: Άγια Χώματα.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Αναπατήσια λέγεται.
0: Είναι Αναπατήσια, ωραία.
1: Κυπριάδου Αναπατήσια είναι στο, κοντά στην Κράβα εκεί.
0: Βέβαια ο Γιώργος από το Γαλάτσι, ο φίλος μας, μόλις βγήκε από τη θάλασσα στον Άλυμο. Γιατί λέει σήμερα με το Βοριαδάκι είναι λάδι.
1: Τι θες ρε Γιώργο τώρα στα νότια?
0: Ο ήλιος ζεματάει λέει.
1: Έχουμε τόσο ωραία θάλασσα στο Γαλάτσι, τι πας στα νότια?
0: Η Σύση μας στέλνει επίσης, φίλη μας από την Ηλιούπολη. Καλώς τη Σύση.
1: Καλώς τη Σύση.
0: Και ο Αντώνης Μιχελάκης από την Κρήτη, από την περιοχή που έχει πραγματικά ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες και τόσες ζημιές. Ό,τι δεν χρειάζονταν η Κρητική να συμβεί, συνέβη τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.
1: Είναι νέος Ντάνιελ. Επειδή το ζούμε κάθε φθινόπωρο, το ζήσαμε στην Κρήτη αυτή τη φορά. Να πέσουμε πάνω στους κριτικούς, γιατί ξέρεις, πολλοί το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Ότι οι κριτικοί, εντάξει, έχουν τον τρόπο τους, μωρέ. Είναι βολεμένοι, έχουν τουρισμό.
0: Επειδή είναι ευλογημένος τρόπος και έτσι.
1: Και αυτάρκης γενικώς. Και οι αγρότες λέει κάτω, εντάξει, τα βγάζουν πέρα.
0: Αυτό.
1: Απολύτως τίποτα δεν λέει αυτό. Ναι. Όταν έχει καταστραφεί όλη η καλλιέργεια, θα δούμε μετά πόσο αυτάρκης είναι και πώς τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα σε εμάς έρχονται. Και όταν πάρεις την ντομάτα 4 ευρώ, θα δω εγώ μετά τι θα γίνει. Αν θα διαμαρτυρηθείς.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει ότι ο Γιαννίρης ήταν γοητευτικός έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ακουστικά,
0: γιατί οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται, είπαμε, θα τον βλέπετε. Είμαι σίγουρη ότι ντρέπεται τόσο πολύ.
1: Έπεσε το κάστρο. Βέβαια, ήταν και
0: δεν είχε πει και τίποτα η Μουχρίτσα.
1: Απολύτως τίποτα. Εγώ πήγα να μου φύγει το τιμόνι το πρωί όταν τα άκουσα. Μου λέει, θα συνδεθούμε και σε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Όπα λέω. Ναι, να τα μας. Και εκτός ότι είπε έκανε μια χαριτομενιά με την Μάρο και τον Νίκο. Είπαν δύο ειδησούλες, έτσι και για τα της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά τους είχε μπόνους ειδησούλα. Πότε ανακαλύφθηκε το πρώτο παγωτό.
0: Α!
1: Δηλαδή έκανε και τσαχπινιά.
0: Καλά, τώρα το.
1: Δεν ήταν ότι είπαμε δύο ειδήσεις.
0: Θέλω παρακαλώ να κόψουμε 1-1,5 λεπτάκι από Γιαννίρη, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση.
1: 5 και 20 περίπου.
0: Να την ακούσουν και οι φίλοι μας εδώ, γιατί εμείς στηρίζουμε το φίλο μας και θα τον βλέπουμε κάθε πρωί, εννοείται.
1: 5 και 25 ακριβώς έχει βγει και το έχω βάλει φωτογραφία. 5 και 25 με 27 εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μας λένε εδώ οι φίλοι μας ότι ξέρεις πώς λέγεται το σουβλάκι στα αρχαία. Το σουβλάκι, ξέρεις.
1: Όχι, δεν έχω φάσει αρχαία σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάνδαβλος.
1: Α, ναι, εντάξει, μπράβο, ναι. Το έχω διαβάσει κάπου, δεν το ξέρω.
0: Είναι είδος Παρασκευής ο κάνδαβλος με κρέας και άλλα υλικά.
1: Α, είναι συνδυασμός του κάνδια και του δαβλού, δηλαδή.
0: Κάνδαβλος.
1: Του Στέλιου, του κάνδια και Κωνσταντίνου δαβλού. Είναι κάνδαβλος. Δηλαδή μπορεί να έρχεται ο Κάνδιας και να λέει με κάνδαβλο σήμερα.
0: Ρε, ή ο δαβλός το αντίστοιχο. Είναι πολύ παράξενη ιστορία ο κάνδαβλος.
1: Α, για πες, για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στους διπνοσοφιστές.
1: Να το λέμε στις παρέες μας.
0: Ο Αθήναιος λέει ότι οι Λιδοί ονόμαζαν ένα έδεσμα κάνδαβλων και μάλιστα ότι υπήρχαν τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Δηλαδή, δεν θα στα πω τώρα. Θες να στα πω στα αρχαία ή να στα πω στα.
1: Θέλω κανονικά να μου εξηγήσεις ποιες ήταν οι παραλλαγές.
0: Λοιπόν, βραστό κρέας και τριμμένο ψωμί και φρυγικό τυρί και άνηθο και λιπαρό ζωμό. Το αποτέλεσμα λέει ήταν ένα πλούσιο, παχύρευστο κρεατικό φαγητό, κάτι περισσότερο σαν κρεατόσουπα στιφάδο, δεμένο με ψωμί και τυρί παρά σαν κεμπάπ. Έχει όμως μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ο Αθήναιος παρουσιάζει τον κάνδαυλο ως χαρακτηριστικό της περίφημης λιδικής πολυτέλειας. Σε κωμωδία μάλιστα, μάγειρας καφιέται ότι είναι τόσο νόστιμος, ώστε όποιος τον δοκιμάσει θα θέλει σχεδόν να φάει και τα δάχτυλά του. Από εκεί έχει βγει αυτό.
1: Τον κάνδαυλο.
0: Θέλω να γλύψω και τα δάχτυλά μου.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Με οδηγεί σε περίεργο ο δρόμο.
0: Δηλαδή. Πού πήγε το μήνυμα.
1: Άλλες επιλογές έχουμε από το φαγητό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια άλλη επιλογή. Να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μου του Χρήστου. Ο οποίος λέει σήμερα 7 και 25. Ο κύριος Κολοκυθάς είπε ότι φεύγει από το σπίτι που νοικιάζει και αμέσως ο ιδιοκτήτης τον νίκιασε 250 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είπες τέτοιο πράγμα.
1: Μα ισχύει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Χωρίς να κάνει ούτε μία αλλαγή. Ούτε καν βάψιμο, δεν χρειάζεται σπίτι, ναι.
0: Ναι, οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν είναι. Απλά να ξέρει αυτός που θα τον νοικιάσει ότι θα έχει παρέα τα πουλάκια της Φωκίωνος.
0: Από αυτά που μας έχει πει δεν είναι και πουλάκια.
1: Όχι, έχουν φάει ό,τι καν θα υπάρχει στην Αθήνα.
0: Είναι σαν το σκύλο του Κούτρα, ο οποίος είναι αρκούδα.
1: Αρκουδάκι, ωραίο.
0: Ναι, ναι,
1: υπέροχη,
0: υπέροχη αρκούδα, την οποία λατρεύω και δεν μπορώ με τα stories που ανεβάζει ο Χριστός.
1: Πάντα ξεχνάω πώς τον ονομάζει, πώς τον λέει.
0: Αχ, δεν θυμάμαι, αλλά είναι αρκούδα.
1: Βίτο.
0: Βίτο.
1: Βίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Να το έχουμε
0: καταλάβει. Βίτο δεν τον λες. Έτσι όπως το βλέπεις.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι άλλο τον λες.
1: Όχι.
0: Ξέρεις πώς λεγόταν στα αρχαία ελληνικά, Γιάννη, το σάντουιτς? Αμφίαρτος. Τα γνώριζες όλα αυτά. Εσύ φταίς τώρα που άνοιξες την ιστορία με τον Γεωργιάδη.
1: Είναι πολύ ωραίος ο αμφίαρτος. Μ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ. Μ' αρέσει, ωραίο αμφίαρτος. Τι άλλο. Ωραίο είναι το αμφίαρτος.
0: Τα χασές, τι έγινε.
1: Πάμε για ένα αμφίαρτο.
0: Ναι. Ένα αμφίαρτο τυρί γαλοπούλα.
1: Ναι.
0: Αυγό.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι. Okay. Και μετά για κάνταβλο. Δύο καλησπέρες στον κύριο Αντώνη Μουζάκη που,
0: ναι,
1: είναι στην παρέα μας.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος.
1: Ο αγαπημένος μας φίλος που είναι
0: ο
1: στην παρέα.
0: Ο Αντώνης μας, ας πούμε,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι ο Μουζάκης, γιατί έχουμε κάνει στο παρελθόν και κάποια τραπέζια μαζί,
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι ούτε του κάνδαβλου, ούτε του αμφίαρτου.
1: Όχι, είναι λιτοδίαιτος.
0: Ο Μουζάκης είναι του φιλέτου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται το φιλέτο στα αρχαία, δεν ξέρω, στο βρει ο Μουζάκης.
1: Ακραίος. Και μέσα καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Εδώ είναι ο φίλος μας. Λέει, τι λέει πάλι για σένα, λέει, τι λέει πάλι. Λέει, φοβερή
0: τι λέει
1: ταβέρνα,
0: πάλι το στόμα της.
1: Φοβερή ταβέρνα, λέει, αυτή που λέγαμε πριν. Α, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες με τα μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για το νέο, λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Οσπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών προς Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας προς Καλάνδρη στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοίς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Διατύπωσε την εκτίμηση πως η απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στέλνει λάις, λέει.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Έχετε στείλει καθόλου λάις, είναι η αλήθεια. Με τόσο αρχαίο, λέει, ελληνικό. Αυτό δεν μας έχει ξαναπιάσει. Είναι πρώτη φορά.
0: Ελπίζω
1: να μην μας ξαναπιάσει κιόλας. Mm. Για να είμαι ειλικρινής. Mm. Σας υποσχεθήκαμε κάτι. Σήμερα είχαμε πρεμιέρα το πρωί. Μην κοιτάτε που δεν ενημέρωσε τους φίλους του. Ήθελε απευθείας να το ακούσουν οι ακροατές. Εσείς δηλαδή.
0: Το άκουγα το πρωί και λέω.
1: Μεγάλη πρεμιέρα είχαμε.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει εβδομάδα έτσι.
1: Πήγε να σου φύγει το τιμόνι.
0: Δηλαδή, δύο φορές πήγε να φύγει το τιμόνι.
1: Έλα,
0: το πρωί που άκουσα το Γιαννήρη και την άλλη φορά που είχα δει το Στάθη σε ένα τρόλι. Λέω πήγα πίσω πάνω στο τρόλι, από πίσω, σα αφήσα.
1: Ορίστε, τον Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ ζηλεύεις επειδή δεν έχεις μπει σε τρόλι.
0: Όχι, τον είδα ξαφνικά σε ένα.
1: Πιο γρήγορα θα μπει ο Γιαννήρη σε τρόλι παρά εσύ. Αυτό
0: είμαι σίγουρος ότι θα μπει ο Γιαννήρη με τρόλι, με ακουστικά.
1: Πρεμιέρα σήμερα, 5 και 20 το πρωί όλα αυτά, ε.
0: Όλα αυτά πρωί-πρωί.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς
2: είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
2: Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχάς να σας υποδεχθούμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Είναι, όπως ακούτε αγαπητοί ακροατές, είναι η κυρία Μάρο Καρούση και ο κύριος Νίκος Μινάς. Την πρώτη εικόνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Έτσι λοιπόν, πείτε και την καλημέρα στους ακροατές μας που δεν μας βλέπουν, αλλά μας ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αλλαγή και πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
1: Πώς πάει η κατάσταση, πράγματα, ναι. Ναι. Και Δημήτρη, ακούγαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
2: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς, με νεκρούς, δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο, ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς.
3: Αν μην ξεκινάει έτσι η μέρα,
1: όχι,
3: είναι άσχημο πολύ.
1: Έχουμε πολλά μπροστά
3: και να λέμε κιόλας.
1: Και με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
2: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε. Ναι. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
1: Σε ηλικία εννοείς?
2: Όχι, όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
1: Σε ποια περίοδο?
2: Από το σαν σήμερα, λοιπόν, διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν. Ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό.
1: Είδες, κάνουμε και γνώσεις για τηλεπαιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα τις μαζέψω να πάνε
2: πάλι
3: το
2: παιχνίδι.
3: Θα πάτε το πρώτο.
1: Χαμός. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, οπότε ας ακούσουμε το λιωμένο παγωτό να τελειώνουμε.
0: Να το αφιερώσουμε στο φίλο μας Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Γιάννη Τσιάπα, είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την εξυπνάδα μέσα. Να συγκεντρώνεται όλη η εξυπνάδα σε έναν άνθρωπο. Εσύ ρε άνθρωπε, είσαι 5 και 20 στο δρόμο. Ακούς Γιαννίρη και η εκπομπή σου ξεκινάει 6 παρα 5.
1: Σαν καροδευτέρα σήμερα ήταν.
0: Όχι, αφού κάθε μέρα ακούς Γιαννίρη.
1: Ακούω Γιαννίρη, ναι. Ακούω και
0: στο
1: γραφείο μου εκεί.
0: Είναι δυνατόν 5 και 20 να είσαι ακόμα στον δρόμο και η εκπομπή να ξεκινάει 6. Δηλαδή ίσα πας.
1: Είσαι ο χειρότερος.
0: Βάζεις κοντούρινγκ.
1: Χλαπάτσας.
0: Χούδρες και make-up και βγαίνεις απλά στον αέρα. Αυτό έχει γίνει πια. Εμείς 100 χρόνια που κάναμε δηλαδή το πρωινό, το ότι πηγαίναμε στο γραφείο μας από τις 3.30-4, έχω πάει και 2.30 σε άλλες εποχές, ας μην το ανοίξουμε. Τι ήμασταν δηλαδή, μπουφοί?
1: Δεν ξέρω, Μαρία μου.
0: Ήμασταν μπουφοί.
1: Εμείς 5 και 20 είμαι η Λαυρίου, δηλαδή με 2 λεπτά από το γραφείο μου. Και ακούω παράλληλα ραδιόφωνο και είχα στο κινητό τον φίλο μου.
0: Επίσης αυτό που λέει ο Γιαννίδης, να ακούμε ταυτόχρονα 5 ώρες το πρωί και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
0: Δεν λέω για σένα που έχει ξεκινήσει.
1: Από το ζητάει. Το ζητάει.
0: Λέει, μπορείτε να ακούτε και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Θα ανοίξουμε και ένα PC.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βάλουμε και Netflix σε μια άλλη τηλεόραση.
1: Αυτό. Στις 5 ώρες σε κάθε σπίτι δυναμώνετε το ραδιόφωνο, βάζετε και τέρμα τηλεόραση και γουστάρετε. Είχα πει θα φύγω, είχα πει κι όμως είμαι ακόμα
0: εδώ. Ο φίλος ο Κώστας, που είναι ο νέος σου γείτονας,
1: ναι,
0: λέει ωραία η Κυπριάδου, αλλά ακριβή. Καλά, πού περιμένατε
1: αυτό
0: τώρα ότι θα πήγαινε ο κορυφαίος?
1: Έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα.
0: Χτισμένη στο ρημοτ. Δεν του άρεσε Φωκίνος. Η Φωκίνος δεν του άρεσε.
1: Στα Πατήσια μένουμε.
0: Στα Άνω Πατήσια είσαι.
1: Άνω, εντάξει.
0: Ο κύριος Τσίπρας μένει ακόμα εκεί.
1: Στην Κυψελή.
0: Γι' αυτό πήγε.
1: Στο Σούνιο δεν έχει σπίτι.
0: Καλά, το στο Σούνιο είναι το main σπίτι.
1: Όχι, το όλο τέτοιο, το εξοχικό, νομίζω μένει πολύ καιρό εκεί πέρα.
0: Λέω, το σπίτι του Τσίπρα είναι στα Άνω Πατήσια.
1: Κυψέλη.
0: Κοντά.
1: Δεν κοντά, είναι
0: δίπλα. Γι' αυτό πήγε.
1: Πάνω από την Κράβα είναι το σπίτι του.
0: Ναι. Αυτό και εσύ στην Κράβα δίπλα δεν είσαι.
1: Από την άλλη μεριά, ναι.
0: Πολύ... Εσύ πήγε να μείνει εκεί επειδή μένει ο Τσίπρα.
1: Έχουμε κυκλώσει. Εγώ πάω Τσίπρα πάω από πίσω, αφού με ξέρει.
0: Άλλο είχα καταλάβει, γι' αυτό σου λέω.
1: Θολώνω τα νερά λίγο.
0: Θα σε πετύχει ο Κώστας, λέει, στη Βασιλική στο Σπυραντώνη.
1: Σπυραντώνη, βεβαίως. Σπύρος Αντώνης, θα έχω πει. Τι ιστορίες θα έχω πει, παιδιά, πολλές φορές. Σπύρος Αντώνης, κλασική ταβέρνα των Πατησίων. Όταν ήμουν παιδάκι και η μαμά μου δεν ήταν σπίτι, είχε δώσει την οδηγία στα παιδιά εκεί πέρα. Είχε κάνει μια συνεργασία και πήγαινα εκεί και έτρωγα το μεσημέρι. Τελείωνα το σχολείο και μέσω της αυλής πήγαινα και έτρωγα εκεί στο Σπύρο Αντώνη. Και μου βγάζανε το φαγητάκι μου το μεσημέρι. Θα πάρει μπουζούκι τώρα, αυτό θα τα κάνεις. Δηλαδή είσαι πραγματικά. Ανοίγω την καρδούλα μου για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Εσύ άνοιξε την καρδούλα σου για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά έχουν κουράσει ιστορίες μας, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Θα συνεννοηθώ με τα μάτια όπως συμβαίνει πάντα.
1: Μπουζούκι θα βάλει. Αυτά ξέρουμε τα πράγματα. Βάλει τα μπουζουκάκια από κάτω και καλά να δείξουμε τον πόνο.
0: Θέλω λιγάκι να το κάνουμε σωστά όμως. Δηλαδή θέλω να μπαίνει πια όλο αυτό να το κάνουμε στήλη. Επειδή έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνουμε δηλαδή. Τουλάχιστον να το κάνουμε όπως πρέπει. Μπουζουκάκι έχουμε, Γιώργο. Πολύ ωραία. Γιάννη, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, βάλε ακουστικά. Δεν ξέρω άλλο την ιστορία.
0: Όχι, ακουστικά.
1: Όχι, βάλουμε και 2 ευρώ, Μαρία. Δεν γίνονται έτσι ιστορίες. Δεν έχει, δεν γίνεται.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα χρόνια στο μικρό Γιαννάκι.

0: φοβάμαι στα στενά του Σπυραντώνη τώρα.
1: Δεν τρέπεστε, ρε. Γαβριλίδου, ναι. Δεν τρέπεστε, ρε. Στην οδό Γαβριλίδου, στα Βατήσια. Εκεί, εμείς ήμασταν πιτσιρίκια μικρά. Δεν είχαμε στο σπίτι κάτι.
0: Τι δεν είχατε?
1: Δεν είχαμε κάτι το μεσημέρι να φάμε. Ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι τυρί. Ένα φαγητό της κατσαρόλας, αδερφέ. Η μαμά μου δούλευε. Και είχε κανονίσει με τον Σπύρο Αντώνη και τον Σπύρο και τον Αντώνη τότε. Να μου βγάζουν ένα πιάτο φάει και εμένα.
0: Αδέρφια,

0: πόσα χρόνια είναι η ταβέρνα αυτή?
1: Πού δεκαετίες, πριν είναι πάνω 50.
0: Σε θυμούνται, αν πάμε δηλαδή για ρεπορτάζ εκεί, θα θυμούνται.
1: Όχι, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή ω πλήρω κοντά.
0: Τα παιδιά του λέω.
1: Τα παιδιά του ήταν.
0: Με τα παιδιά.
1: Όχι, μα είναι μεγαλύτερη από μένα.
0: Α, είναι μεγαλύτερη από εσά. Άρα, άρα αυτήν την ιστορία μπορούμε κάπως να την επιβεβαιώσουμε.
1: Πήγαινα.
0: Να ξέρουμε ότι ισχύει δηλαδή.
1: Και τρώγαμε δύο παϊδάκια σε ένα πιάτο πιτσιρικάκια.
0: Δύο παλιό παϊδάκι.
1: Σαν του Λευτέρη Παπαδόπουλο νιώθω τώρα.
0: Θες να πεις και την άλλη με την ακροκόρυθο?
1: Ξέρεις πως μπλέκω τις ιστορίες τώρα? Δεν είχαμε. Πηγαίναμε μετά τη δουλειά. Πάμε τα μπλέξω τώρα.
0: 10 χρονών δεν ήσουν?
1: Ναι, δούλευα.
0: Δούλευες τα 10?
1: Δούλευα.
0: Τι δούλευες, Γιάννη?
1: Άσε με.
0: Τον κόσμο δούλευες, Γιάννη?
1: Από τότε.
0: Απλά όταν νιώθεις ότι σου έρχεται να ανοίξει την ψυχούλα σου, ενημερώνεις εμένα και τον Γιώργο και εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάση στιγμή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ναι, θέλεις.
1: Θες να πάμε λίγο.
0: Είστε για δέσιμο, λέει η Αναστασία. Και πώς να μην το πει.
1: Να σε
0: λέει,
1: καλά.
0: Σας αγαπώ, είστε για δέσιμο.
1: Να σε καλά, γουγλά μου. Να σε καλά.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε και άλλες ιστορίες.
0: Λέει ότι ο Σταύρος ούτε ένα κομμάτι μπρι δεν είχε στηρί.
1: Τίποτα. Την μπρι, ρε, ούτε μπρι. Ούτε ξεμπρι, τίποτα. Τρώγαμε κλεφτή φέτα από τα διπλανά τραπέζια. Τι νομίζετε ότι είμαστε εμείς?
0: Επανέρχεται αυτό, να ξέρεις. Υπάρχει πάντα εδώ. Ρε απατεώνα, λέει ο Νικόλας. Πάμε για φαΐ στο Σπύρο Αντώνη και μετά για ποτάρες στον Κόμι. Υπάρχει ο Κόμις ακόμη?
1: Φυσικά.
0: Ο Κόμις υπάρχει ακόμη.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Στην Γαλατσίου δεν είναι ο Κόμις?
1: Στη Λασκαρά του.
0: Είναι η συνέχεια της Γαλατσίου.
1: Παράλληλη.
0: Δεν είναι παράλληλη.
1: Παράλληλη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πολύ παράλληλη.
0: Εντάξει, ναι. Okay.

0: αρέσει πάντω που φίλοι.
1: Έχει υποθεί πάντω, αρχίζει και θυμίζει.
0: Ναι.
1: Τώρα να το πω. Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά. Θυμίζει γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο που είχε πει κάτι αντίστοιχο. Δεν είχαμε τότε να φάμε ούτε ένα χάμπουργκερ.
0: Ναι, τι, δεν είχαμε χάμπουργκερ τότε. Ένα Σάββατο το τρίμηνο τρώγαμε ένα χάμπουργκερ. Πηγαίναμε στο.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Όχι, όχι, κλείσ' το μπουζούκι. Φτάνουμε το μπουζούκι. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πώς το λέγανε αυτό που τρώγαμε κοτόπουλο πανέ, όταν μάθαμε το κοτόπουλο πανέ στα πατήσια εμείς.
1: Κλείφατε τα δάχτυλά σας. Ναι,
0: κλείφατε τα δάχτυλά μας. Περιμέναμε εκεί πέρα να στάξει κανένα κοτόπουλο πανέ. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, παιδιά. Θυμηθείτε, ήταν στην Πατησίων.
1: Πώς λέει, μαγαζί.
0: Ήταν, αυτό πριν 40 χρόνια έχει κλείσει.
1: Που είχε μόνο χρόνια. Κοτόπουλο πανέ.
0: Ήταν η σπεσιαλιτέ του, ναι.
1: Τι, το κοτόπουλο
0: είχε φέρει
1: πανέ.
0: Τότε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ότι ήταν κοτόπουλο πανέ και πηγαίναμε όλοι σαν τρελή να φάμε κοτόπουλο πανέ.
1: Ωραία, σε ποιο δρόμο ήταν.
0: Στην Πατησίων, Πατησίων.
1: Στην Πατησίων.
0: Εκεί που είναι τώρα γνωστό σούπερ μάρκετ. Ήταν παλιά ένα μπεργκεράδικο τέτοιου τύπου, fast food.
1: Υπήρχε τότε μπεργκεράδικο.
0: Γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, λέω, Ριάννη.
0: Δεν είχαμε μόνο ταβέρνα, σημαίνει για καπηλιά. Πάμε στα Χόντο Σέντερ.
1: Πώς θα πας τώρα στα Χόντο Σέντερ, φέρνει να τα πω εγώ.
0: Θέλουμε για Χόντο Σέντερ μετά από αυτά.
1: Για την ανανέωση, κυρίες και κύριοι, της γκαρντερόμπα σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Χόντο Σέντερ και επιλέξτε, Γιάννη, εσώρουχα Σλόγγι. Και αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Εδώ κολλάει το δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε.
0: Δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε, πλην εβάλε ήταν, Βρε Μαρία.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά. Bioclima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: τώρα έχουμε κάψει. Καλά, μας έχετε βρει ήδη αυτό που ψάχναμε πριν. Θα το ανοίξουμε σε λίγο για το μπεγκυράδικο που έψαχνε ο κύριος Κολυκθές και δεν θυμάται. Μην πει το όνομα. Μην πει το όνομα ακόμα. Γιατί έχει έρθει το Χριστινάκι μας τώρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς.
1: Καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε?
0: Ελπίζουμε να μας πεις ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο ήσυχη καιρικά από την προηγούμενη.
1: Τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη θα είναι μια χαρά.
0: Μας δίνεις 4 μέρες να χαλαρώσουμε.
1: Όλοι να χαλαρώσουμε και εγώ να χαλαρώσω.
2: Καλοκαιρινή.
1: 25-26 βαθμούς αυτό. Για την Αττική μιλάω, έτσι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα την ψύχρα.
0: Θα βάλω χαλιά έτσι όπως το πας. Αλήθεια το λέω από τώρα. Θα βάλω χαλί.
1: Εγώ φορά καλοκαιρινά πάντα.
0: Ναι, μέχρι την Πέμπτη μου λες.
2: Το χαλί φορά.
1: Δεν θα πέσει θερμοκρασία μετά. Απλά θα έχει βροχούλες από ό,τι φαίνεται.
0: Πώς να του πει να ηρεμήσει λίγο?
1: Δεν πρόκειται.
0: Όχι, μην μου κάνεις ματάκια. Δηλαδή και τον Οκτώβριο το βλέπεις να μας πηγαίνει όπως το Σεπτέμβριο?
1: Έτσι νομίζω. Ναι, έτσι νομίζω. Πάνω κάτω η θερμοκρασία, κάτω πάνω, πάνω κάτω.
0: Μας ρώτησε κανένας αν τα θέλουμε εμείς όλα αυτά.
1: Ό,τι θέλει.
0: Καταρχάς με το ΕΜΠΑ πήγε και έκανε τόσες καταστροφές στην Κρήτη.
2: Αυτό είναι πιο σοβαρά από όλα.
0: Αυτό ήταν Ντάνιελ στην Κρήτη, έτσι.
1: 868 νομίζω στη Σαμαριά μέσα. Στην περιοχή Ξυλόκανο, αν θυμάμαι καλά, 860 κάτι.
2: Είναι Ντάνιελ.
1: Δεν είναι. Ο Ντάνιελ ήταν 1200.
2: Εντάξει, εννοώ ότι.
1: Και σε τρεις μέρες.
2: Σε σχέση με αυτό
1: 5,
2: που περιμέναμε, δηλαδή ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Πάρα
1: πολύ έντονο, μα προφανώς.
2: Και προκάλεσε και μεγάλες καταστροφές.
1: Γι' αυτό βγάλαμε και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή.
0: Κατέστρεψε εκεί τις παραγωγές τώρα. Πρέπει πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα η κυβέρνηση να πέσει πάνω από τους ανθρώπους κριτικούς. Γιατί το έλεγε και ο Γιάννης και σωστά, ότι πάντα υπάρχει αίσθηση ότι η Κρήτη θα τον βρει τον τρόπο. Επειδή είναι αυτόνομη, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό
1: έτσι,
0: που συνέβη είναι,
1: είναι
0: πρωτοφανές.
2: Εδώ καταστράφηκαν. Περιοσίες τώρα, μιλάμε. Ναι. Λοιπόν,
1: ούτε το συζητώ καν δηλαδή.
2: Και όλα αυτά έρχονται και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε ελλείψεις. Και οι ελλείψεις θα φέρουν ακρίβεια. Θα φέρουν ακριβότερες τιμές.
1: Πολύ σωστά. Μέχρι και την Πέμπτη, λοιπόν, καλοκαιρία. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές στα δυτικά βορειοδυτικά. Και το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω ακόμα. Να μιλάμε ό,τι θέλουμε.
0: Παρασκευή, όχι στην Κρήτη, γιατί Παρασκευή.
1: Ωραία. Όχι, το σύστημα είναι από τα τυπικά. Δεν ξέρω καν αν θα επηρεάσει και το Σαββατοκύριακο.
0: Okay.
1: Αλλά τουλάχιστον μακάρι την Παρασκευή, όχι, είναι δυτικά, βορειοδυτικά, άντε και τα κεντρικά εκεί. Θεσσαλία.
0: Σύντεκνη, και αγαπημένοι μας φίλοι που ταλαιπωρείστε, μέχρι και Παρασκευή είμαστε βέβαιοι ότι
1: θέλω
0: έχετε
1: να
0: χρόνο να στεγνώσετε.
1: Ότι με τον ήλιο και με τη θερμοκρασία που έχει, ότι θα είναι. Καλά, πώς να σου πω, ότι θα τραβηχτούν πολλά νερά και θα.
0: Να κάνουν δουλειές, να.
1: Ακριβώς,
2: ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι που. Οι κριτικοί έχουν αυτή τη ζημιά. Υπάρχουν κάποιοι στην υπόλοιπη χώρα που εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την περίοδο. Και σου λέει, έχει κακό καιρό. Σώπαρα μεγάλο κακό καιρό, βρέχει το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πρέπει να έχει προβλέψει όλα αυτά. Γιατί σου λέει άλλο, ακριβή είναι τα προϊόντα, γιατί είχαμε κακό καιρό. Κακό καιρό, έβρεξε το φθινόπωρο.
1: Στάσω ένα λεπτό. Κακό καιρό ήταν μόνο αυτό για την Κρήτη. Όλα τα άλλα ήταν φθινοπωράκι.
2: Το άκουσα από κάτι λαχαναγορές, κάτι είχε κάτι να λένε. Είχαμε κακό καιρό δύο μέρες τώρα, θα κρυβούν τα προϊόντα.
1: Τόσο καλά.
2: Μεγάλε, δεν είχε κακό καιρό, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι,
2: κακό
1: δεν καιρό, ήταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα είχε καλοκαιρία. Με τη θερμοκρασία να είναι στους 25-26 βαθμούς.
2: Γιατί κάποιοι ψάχνουν ευκαιρία πώς θα τσιμπήσουν λίγο παραπάνω την τιμή. Για να τα λέμε όλα έτσι.
1: Μιλάμε
2: για τους κακούς μόνο μεσάζοντες και τα κακά δηληστήρια. Υπάρχουν και κακοί έμποροι.
0: Τα έχετε πάει όλα βέβαια καιρικά φέτος fast forward. Δηλαδή, εγώ βλέπω να φτάνουμε εκεί αρχές Νοέμβρη και λες τώρα θα δούμε και τα πρωτοχιονάκια. Σιγά σιγά.
1: Δεν νομίζω. Θα δούμε. Παιδιά. Κοίτα, είναι το Ελνίνιο που είναι σε αυτό το χάλι που είναι, το πολύ ισχυρό, που δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ακριβώς στην Ελνίνιο. Ευρώπη.
2: Τι έχει ψυχούλα το Ελνίνιο.
1: Δεν ξέρουμε πώς
0: τι
1: θα.
0: Τι έχει ψυχούλα το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, το περασμένο πολύ ισχυρό Ελνίνιο, το 17-19, πότε ήτανε, δεν θυμάμαι, επηρέασε τη Δυτική Ευρώπη. Εμάς δεν μας επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, ούτε αυτό ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ακριβώς. Όμως, οπωσδήποτε κάτι κάνει. Κάπως.
0: Έχει επίπτωση.
1: Έχει επίπτωση όλο τον πλανήτη. Δεν έχει επίπτωση μόνο εκεί που δρά, δηλαδή τον Ειρηνικό και το Μεξικό και που ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί στην θάλασσα. Είναι γενικά επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δεν. δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται να το πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα, αν μπορούμε να το πάμε μήνα-μήνα, αλλά εβδομάδα-εβδομάδα μπορούμε να το πάμε και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα στο τέλος της φαίνεται ότι θα έχει βροχούλες. Δεν έχει καμία σχέση το σύστημα με αυτό που πέρασε
0: η Κρήτη,
1: η Κρήτη και οτιδήποτε όπου αλλού είχε, γιατί εδώ στην Αττική ψηλόβρεψε. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Έπεσε θερμοκρασία.
3: Εντάξει. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
17: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά. Κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πρακτικά.
11: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
12: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
13: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκα παιδιά!
13: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχει.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

όλος ο κόσμος σου γεμάτος αμαρτία. Και πήρες άριστα και στην υποκρισία. Πυροβολείς, εξεπαθείς και δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι πάντα που με σένα με τρομάζει. Είσαι αδιέξοδο,

Όταν οι σκέψεις μου σας πείρτω κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξί.